0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

as she gets up off the floor. Why is it that

0: νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: European School Radio. Το πρώτο
1: μαθητικό
0: ραδιόφωνο.

0: Κάπου να νίκεις.
1: Σε μια θρησκεία, σε μια πατρίδα, σε μια οικογένεια, σε μια ελπίδα.
2: Σε μια ομάδα, σε ένα σώμα, σε ένα σχολείο, σε ένα κόμμα.
3: Σε μια οργάνωση, σε μια νίκη, σε μια πόλη, σε μια φρίκη.
0: Σε ένα χρώμα, σε ένα είδος, στη ταξινόμηση στο υποείδος.
1: Σε μια σημαία, σε μια κερκίδα, σε μια φανέλα, σε μια παγίδα.
2: Σε μια παγίδα. Μήπως να μάθεις, φίλε μου, σε σένα να νίκεις.
0: Μήπως αυτά είναι τελικά τα χρώματα της νίκης.
3: Κάπου να νίκεις, έτσι σε μάθανε, κάπου να νίκεις.
0: Όλοι οι έφηβοι θέλουν κάπου να νίκουν.
2: Σταμάτα πλέον να πέφτεις σε αυτή την παγίδα.
1: Σταμάτα να κρίνεις το διαφορετικό.
3: Πες όχι στο bullying και όχι στο ρατσισμό.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: We're approaching station Venizelos. Doors open on the left.

0: Επιτέλους, καφές. Μαγιά, αν μέναμε άλλη μία ώρα στη βιβλιοθήκη, θα άρχιζα να μιλάω με τα αρχαία μάρμαρα.
1: Εντάξει, υπερβάλλεις. Αλλά έχεις δίκιο. Εδώ αέρας είναι άλλος. Δες έξω. Ο κόσμος τρέχει να προλάβει το λεωφορείο, άλλοι βγαίνουν από το μετρό και εμείς εδώ με τα λάπτοπ προσπαθούμε να συνδέσουμε το 2026 με τον 4ο αιώνα.
0: Κοίτα αυτό το ψηφιακό σχεδιάγραμμα που κατέβασα. Είναι η τομή του εδάφους κάτω από τα πόδια μας, 15 μέτρα βάθος. Είναι σαν να βλέπεις τις στρώσεις μιας τούρτας, μόνο που κάθε στρώση είναι και ένας αιώνας ιστορίας.
1: Έρε να δω. Πραγματικά, Άλεξ, δες πόσο κοντά στην άσφαλτο ήταν ο Ντεκουμάνους Μάξιμους, η μνημιακή οδός των Ρωμαίων και των Βυζαντινών. Φαντάσου, μόλις λίγα μέτρα κάτω από το τραπέζι που καθόμαστε τώρα, περνούσε η καρδιά της αυτοκρατορίας.
0: Σκέφτομαι ότι για την εργασία μας στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα πρέπει να εξηγήσουμε γιατί όλο αυτό είναι βιωσιμότητα. Οι περισσότεροι στη τάξη νομίζουν ότι το περιβάλλον είναι μόνο τα δέντρα και ανακύκλωση πλαστικού.
1: Μα η πολιτιστική κληρονομιά είναι η απόλυτη πράσινη πρακτική. Αντί να ισοπεδώσεις το παρελθόν για να χτίσεις κάτι νέο, το ενσωματώνεις. Παίρνεις τη μνήμη, τη συντηρείς και τη δίνεις μια ζωή. Αυτό είναι η κοινωνική βιωσιμότητα. Μια πόλη που δεν έχει μνήμη είναι μια πόλη αναλώσιμη χωρίς ρίζες.
0: Κοίτα εδώ τις λεπτομέρειες για τη μηχανική του έργου. Λέει ότι η ανασκαφή αποκάλυψε 3.500 τετραγωνικά μέτρα αρχαιοτήτων. 3.500! Φαντάζεσαι την ευθύνη να πρέπει να σηκώσεις έναν ολόκληρο μαρμάρινο δρόμο 1.700 ετών.
1: Και το πιο τρελό, να τον ξαναβάλεις στην ίδια θέση. Διάβασα ότι χρησιμοποίησαν ψηφιακή σάρωση ακριβίας και 3D μοντελοποίηση. Κάθε πλάκα, κάθε μικρή πέτρα είχε το δικό της κωδικό. Ήταν σαν ένα γιγάντιο puzzle. Αν έχανες ένα κομμάτι, έχανες ένα κομμάτι από το DNA της Θεσσαλονίκης.
0: Αυτό που μου έκανε εντύπωση στις φωτογραφίες είναι η αυλακώση στο μάρμαρο. Λένε ότι είναι από τις ρόδες των εμπορικών αμαξών, δηλαδή το logistics της εποχής. Η Θεσσαλονίκη ήταν πάντα ένας κόμβος.
1: Ναι, και το ότι επέλεξαν την επανατοποθέτηση, το in situ που λένε οι επιστήμονες, είναι η μεγαλύτερη νίκη για το αστικό περιβάλλον. Γιατί έτσι, ο σταθμός δεν είναι ένα απλά κρύο μουσείο, αλλά ένα μέρος όπου η ιστορία δουλεύει ξανά. Το μετρό περνάει από κάτω, οι άνθρωποι περπατάνε από πάνω, η πόλη συνεχίζει να λειτουργεί πάνω στον ίδιο άξονα που χαράχτηκε αιώνες πριν.
0: Μάγια, δες απέναντι, πάνω από τον πεζεσταίνι. Βλέπεις εκείνα τα παράθυρα στους πάνω ρόφους των παλιών κτηρίων?
1: Ναι, φαίνονται κάτι φώτα που τρεμοπαίζουν.
0: Είναι εργαστήρια. Στις πηγές που βρήκαμε λέει ότι η περιοχή ονομαζόταν Χαλκία. Εκεί που είναι τώρα ο σταθμός υπήρχαν εργαστήρια μετάλλου και χρυσού, ήδη από τον 4ο και τον 6ο αιώνα.
1: Ακριβώς. Και αυτό είναι το μαγικό. Αν βγούμε τώρα από το καφέ και περπατήσουμε 2 λεπτά προς την Παναγία Χαλκαίων, θα ακούσουμε τον ίδιο ήχο. Τον ήχο του σφυριού πάνω στο ασήμι και τον χρυσό.
0: Δηλαδή, η οικονομική δραστηριότητα της πόλης στο συγκεκριμένο σημείο δεν άλλαξε εδώ και 1500 χρόνια. Αυτό είναι ο ορισμός της ανθεκτικότητας. Μια πόλη που αντέχει επειδή ξέρει να κάνει καλά ένα πράγμα, να δημιουργεί.
1: Φαντάσου ένα τεχνίτη του 6ου αιώνα να έβλεπε ένα σημερινό χρυσοχό εκεί απέναντι. Θα αναγνώριζε τις κινήσεις του χεριού του. Θα αναγνώριζε τη φωτιά στο φλόγιστρο. Μπορεί να άλλαξαν οι γλώσσες, οι θρησκείες, οι κυβερνήσεις, αλλά η φλόγα στο εργαστήριο έμεινε αναμένη. Αυτή είναι η ζώσα κληρονομιά. Δεν είναι μια πέτρα που έμεινε ακίνητη, αλλά μια κίνηση που δεν σταμάτησε ποτέ.
0: Νομίζω ότι το έχω. Θα γράψω στην εργασία ότι η προστασία αυτού του σταθμού είναι μια πράξη περιβαλλοντική, γιατί περιβάλλον δεν είναι μόνο το πράσινο των δέντρων, αλλά και το χρώμα της ιστορίας μας.
1: Σωστά. Στην ουσία, το να κρατάς ζωντανό ένα τέτοιο μνημείο μέσα στην πόλη είναι η καλύτερη μορφή οικονομίας. Δεν χρειάζεται να ψάχνεις για μια νέα ταυτότητα. Η ιστορία μας είναι ήδη εκεί, κάτω από τα πόδια μας. είναι ο πιο σίγουρος τρόπος να προχωρήσουμε στο μέλλον χωρίς να χάσουμε τον εαυτό μας.
0: Μάγια, κοίτα αυτή τη φωτογραφία από το τετράπυλο. Ήταν η μεγάλη πύλη που ένωνε τους δρόμους της πόλης. Σήμερα το μετρό είναι η νέα πύλη. Ενώνει τις γειτονιές, τους ανθρώπους, τις εποχές.
1: Είναι ωραίο που το λες έτσι. Ο σταθμός Βενιζέλου είναι το σημείο που ο χρόνος σταματάει να είναι μια ευθεία γραμμή και γίνεται ένας κύκλος. Το χθες, το σήμερα και το αύριο, όλα σε μια αποβάθρα.
0: Μάγια, δεν πάμε σιγά σιγά. Η εργασία θα μας πάρει ώρες. Αλλά νομίζω έχουμε βγάλει κάτι καλό.
1: Πάμε! Κοίτα όμως, τώρα που το συζητήσαμε, όλη αυτή η κίνηση έξω μου φαίνεται πολύ διαφορετική.
0: Πώς δηλαδή?
1: Ξέρω εγώ, σαν αυτό το unboxing που λέγαμε. Είναι σαν να ξεπακετάραμε την πόλη και τώρα δεν μπορώ να δω μόνο την άσφαλτο. Βλέπω όλα όσα κρύβονται από κάτω.
0: Ισχύει. Το timeline είναι εκεί. Είτε το κοιτάμε, είτε όχι. Περπατάμε πάνω του κάθε μέρα.
1: Αλέξ, βάλε το κινητό στην τσέπη και πάμε.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: τις 4 ώρες μαζί.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Παιδιά, παιδιά, τα μάθατε τα νέα.
5: Τι έγινε?
4: Ξεκίνησε ο διαγωνισμός!

0: Γεια σας, είμαστε η Κάπισλα και είμαστε από τρίτη γυμνάσιο χώρας Καλλίνου. Είμαι η Νικολέτα.
1: Είμαι η Καλλιόπη.
2: Είμαι η Μαρία.
3: Είμαι η Αγγελική.
1: Τελειώσαμε τον πρώτο κύκλο των εργαστηρίων των δεξιοτήτων με θέμα ενδιαφέρον και ενεργό και θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας την εμπειρία μας.
3: Ο τίτλος των εργαστηριών ονομαζόταν να συνδέομαι και φορούσε τον τρόπο που συνδέομαι τους γύρω μου και συνεργάζομαι μαζί τους.
0: Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, κάνουν παιχνίδι ρόλων όπου μια ομάδα μαθητών ενέλαβε να παίξει το ρόλο του καθηγητή, να παρουσιάσει και να οργανώσει τις δράσεις που θα έκαναν οι μαθητές.
4: Η πιο ωραία δράση που κάναμε ήταν αυτή που κάναμε στους καθηγητές.
1: Μάθαμε πως η συνεργασία δεν είναι κάτι εύκολο και απαιτεί προσπάθεια από όλους για να πετύχει.
3: Ήταν κάτι πολύ όμορφο σίγουρα, όμως η αλήθεια είναι πως αγανακτήσαμε.
0: Δεν ήταν κάτι εύκολο, καθώς τα υπόλοιπα παιδιά δεν καθόντουσαν ίσα.
4: Παρ' όλα αυτά, ήταν πολύ ενδιαφέρον γιατί καταλάβουμε τη θέση των καθηγητών.
1: Μέσα από αυτά που βιώσαμε, καταλάβαμε πως η σχέση μαθητή και καθηγητή είναι λίγο περίεργη, καθώς είναι καλό να υπάρχει οικειότητα, αλλά με όρια και σεβασμό, πράγμα που συχνά δεν πετυχαίνει.
3: Στοιχείο θα το ξανακάναμε, ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία παρά τις δυσκολίες.
1: Ευχαριστούμε για το χρόνο σας, να έχετε μια καλή μέρα.
5: Γεια σας!
6: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Η κυρία Ειρήνη είναι μια ευγενική και φιλόξενη γυναίκα. Έχει 4 παιδιά, την Ελευθερία, την Αγάπη, την Αδελφοσύνη και την Ομόνια.
2: Ζει σε μια χώρα όμορφη και ηλιόλουστη. Εκεί οι γονείς εργάζονται και τα παιδιά πηγαίνουν καθημερινά σχολείο. Τις Κυριακές και τις Αργίες όλοι μαζί απολαμβάνουν τη φύση και τα παιδιά παίζουν ξέχνιαστα στους δρόμους και τις πλατείες.
3: Η πόρτα του σπιτιού της κυρίας Ειρήνης είναι ανοιχτή για όλους, από όπου και αν κατάγονται. Η ίδια μιλάει όλες τις γλώσσες του κόσμου. Γι' αυτό και άνθρωποι από όλο τον κόσμο πηγαίνουν στο σπίτι της και τη ζητούν βοήθεια. Εκείνη με ευχαρίστηση τους βοηθά. Τους προσφέρει ασφάλεια και ηρεμία. Ένα ζεστό σπίτι για να κοιμηθούν και ένα πλούσιο γεύμα.
4: Στο τέλος, για να την ευχαριστήσουν, φωνάζουν δυνατά το όνομά της όλες τις γλώσσες του κόσμου για να ακουστεί ως τα πέρατα της γης.
5: Πε.
6: Πεις.
5: Μυρ.
6: Πάτσε.
5: Πάκε.
6: Παρίς.
5: Φίτερ.
7: Ειρήνη.
1: Ακολουθήστε κι εσείς το παράδειγμα της κυρίας Ειρήνης για ένα καλύτερο κόσμο, για ένα καλύτερο αύριο.
0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
8: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast.

0: Προς φυσικά φαινόμενα. Ακούστε μια ιστορία που ίσως είναι αληθινή.
1: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας γιατί υπάρχουν εξελίξεις σχετικά με την εξαφάνιση 16 χωρίς Μαρκέλας, που μάρτυρες λένε ότι βρισκόταν με την παρέα της σε ένα κατελεμένο κτίριο της περιοχής της Σπάρνηθας. Τα παιδιά πήγαν εκεί με σκοπό να επικοινωνήσουν με πνεύματα, με τη χρήση ενός Ouija board. Πάμε να μιλήσουμε με ένα από τα παιδιά της παρέας. Μπορείς να μας περιγράψεις τι συνέβη εκείνη τη νύχτα?
2: Όλα ξεκίνησαν από μια παρόρμηση που ήταν ιδέα της φίλης μας. Είχαμε ακούσει ότι αυτό το κτίριο, το παλιό σανατόριο, ήταν στοιχειωμένο και θεωρήσαμε ότι είναι το κατάλληλο μέρος για να επικοινωνήσουμε με πνεύματα. Δεν θυμάμαι πολλά από εκείνη τη νύχτα. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι όταν έζησαν τα κεριά και ανάψαμε τους φακούς, η Μαρκέλα είχε ήδη εξαφανιστεί.
3: Ρε παιδιά, σοβαρά τα πιστεύετε αυτά?
4: Εγώ ναι.
3: Να σου πω, εγώ δεν πιστεύω σε τέτοια.
5: Μισό-μισό, το έχω ξαναζήσει αυτό.
6: Μα τι λες, είναι αυτό δυνατόν?
4: Κι όμως είναι, λέγεται ντεζαβού.
6: Και τι είναι αυτό το ντεζαβού?
4: Το ντεζαβού είναι μια ψευδαίσθηση του εγκεφάλου. Συμβαίνει όταν ένα άτομο βιώνει κάτι στο παρόν που νομίζει ότι έχει επαναληφθεί ακριβώς το ίδιο στο παρελθόν.
6: Α, κατάλαβα. Πάμε τώρα πίσω στο θέμα μας.
5: Το θέμα μας?
6: Όλα αυτά τα υπερφυσικά φαινόμενα.
5: Τι είναι υπερφυσικό φαινόμενο?
4: Είναι μια εμπειρία ή ένα γεγονός που δεν μπορεί να εξηγηθεί από τους νόμους της φυσικής, τις γνώσεις που διαθέτουμε και γενικά με τη λογική. Έτσι, οι άνθρωποι συχνά το συνδέουν με το ανεξήγητο και το μεταφυσικό.
5: Και για πείτε καμιά ιστορία σε σχέση με υπερφυσικά φαινόμενα.
7: Έχω ακούσει μια ιστορία. Να σας την πω?
4: Ναι, για πες.
7: Λοιπόν, μετά το τσουνάμι του 2011 στην Ιαπωνία, πολλοί ταξιτζίδες ανέφεραν ότι οι επιβάτες τους ζητούσαν να τους πάνε σε σπίτια που είχαν καταστραφεί. Και όταν έφταναν, οι επιβάτες είχαν εξαφανιστεί. Η ιστορία έγινε τόσο γνωστή που φανταστείτε ότι παρουσιάστηκε στο ντοκιμαντέρ The Ghost of Tohoku.
8: Α, έχω κι εγώ ακούσει μια ιστορία.
4: Τέλεια! Πες την μας.
8: Λοιπόν, προσέξτε. Έχει να κάνει με τους λεγόμενους δρασουλίτες. Οι δρασουλίτες είναι ένα περίεργο φαινόμενο που εμφανίζεται στο Φραγκοκάστελο στην Κρήτη. Λένε πως νωρίς το πρωί φαίνονται σκιές ανθρώπων, σαν πολεμιστές, να περπατάνε σιωπηλά στη θάλασσα. Μερικοί πιστεύουν ότι είναι φαντάσματα από μια παλιά μάχη, ενώ άλλοι λένε ότι είναι απλά μια οπτική ψευδαίσθηση. Όπως και να έχει, είναι κάτι πολύ μυστηριώδες.
3: Παρόλο που δεν τα πιστεύω αυτά, μπορώ να πω ότι ανατρίχιασα.
4: Παιδιά, εγώ σκέφτομαι ακόμα τη Μαρκέλα. Δεν σε προβληματίζει αν το σανατόριο είναι στοιχειωμένο? Σκεφτείτε ότι βρίσκεται στην περιοχή μας.
5: Ναι, έχουν πραγματικοστεί πολλά γι' αυτό. Για παράδειγμα, χαρακτηρίζεται ως ένας από τους πιο γνωστούς στοιχειωμένους χώρους στην Ελλάδα. Όπως και το νεκρομαντίο του Αχέρντα ή το Κάστρο του Φρατζή. Πολλοί επισκέπτες αναφέρουν βήματα, ψιθύρους, ξαφνικές πτώσεις αντικειμένων και μία αίσθηση ότι κάποιος παρακολουθεί. Η ιστορία του ως νοσοκομείου για φηματικούς έχει ενισχύσει τους θρύλους γύρω από το χώρο.
4: Δηλαδή αυτό βρίσκεται έξω από την Αθήνα, ε! Ανατριχιαστικό!
3: Εγώ όλα αυτά τα βλέπω συνέχεια στις ταινίες.
6: Τι λέτε, βρε, ποιος κάθεται να δει θρίλερ?
4: Όποιος δεν είναι ξενερωτός σαν εσένα.
3: Αντικειμενικά τώρα, υπάρχουν πετυχημένες ταινίες τρόμου όπως το Paranormal Activity που είναι πολύ διάσημο, αλλά και το The Blair Witch Project που για πολλά χρόνια λέγανε ότι βασίζεται σε αληθινά γεγονότα.
6: Μην πιστεύετε ότι βλέπετε στις ειδήσεις.
4: Ωραία, ας δούμε ποιος έχει δίκιο.
8: Τι εννοείς?
4: Πάμε στο σανατόριο να παίξουμε αυτό το Ouija board για να δεις ότι όντως κάτι περίεργο συμβαίνει.
3: Δεν ξέρω αν πρέπει να το κάνουμε.
4: Α, τώρα φοβάσαι.
3: Εγώ δεν φοβάμαι πράγματα που δεν έχω δει. Και θα σας το αποδείξω. Πάμε αν θέλετε.
4: Σίγουρα, νομίζω είναι λίγο επικίνδυνο.
7: Έλα μωρέ, όλοι οι έφηβοι τα κάνουν αυτά.
4: Και καταλήγουν όλοι να εξαφανίζονται. Σιγά μην είμαστε μία από τις χίλιες περιπτώσεις.
6: Πού θα βρούμε Ouija board?
4: Έχει αδελφός μου, πάω να το πάρω.
8: Ωραία.
9: 2 hours later.
8: Επιτέλους ήρθες.
4: Δεν φταίω εγώ, η μαμά μου με έβαλε να μαζέψω το δωμάτιό μου.
8: Μήπως έβαλε να πιείς και το γαλατάκι σου?
4: Άντε, κόψε τις βλακίες τώρα, ας ξεκινήσουμε. Αρχίζει να νυχτώνει.
5: Ναι, και εγώ δεν θέλω να πάρουν χαμπάρι οι γονείς μας ότι λείπουμε. Γιατί χτυπάμε από το δρόμο?
8: Γιατί είναι πιο μακριά. Δεν θα πεθάνω εγώ στο περπάτημα για να παίξω παιχνίδια με φαντάσματα.
7: Ξέρεις πως το φωνάζουν αυτό το δάσος?
8: Όχι, θα έπρεπε.
7: Ξέρω εγώ, ναι! Το φωνάζουν το δάσος των ψυχών.
5: Α, μήπως να το αφήσουμε καλύτερα. Ας γυρίσουμε σπίτι.
3: Αφήστε τις βλακίες και προχωρήστε. Το δάσος των ψυχών. Άκουα και όνομα. Απορώ ποιος καμένος σου σκέφτηκε.
10: Παιδιά, τι έγινε. Έχει νεκροταφείο εδώ πέρα και οι τάφοι έχουν κάτι περίεργα κουδουνάκια.
7: Τι ήταν αυτό?
11: Ηρεμήστε! Εγώ πάτησα ένα ξύλο.
7: Α, καλά! Ό,τι να είναι.
10: Τελικά τα κουδουνάκια γιατί υπάρχουν?
4: Τέτοια κουδουνάκια υπήρχαν στους τάφους στα παλιά νεκροταφεία. Τα έβαζαν σε περίπτωση που έθαβαν κάποιον ζωντανό κατά λάθος.
7: Άρα πρέπει να υπάρχει χρόνια αυτό εδώ, ε?
4: Λογικά ναι.
11: Τα ακούσαμε όλοι αυτό, έτσι?
7: Ναι!
11: Πώς γίνεται να χτύπησε κουδουνάκι? Πώς είναι δυνατόν?
7: Ηρεμήστε ρε παιδιά, ο αέρας θα ήταν.
11: Ποιος αέρας? Δεν φυσάει καθόλου.
12: Τρέξτε!
10: Τώρα καταλαβαίνω γιατί λέγεται ότι τα νεκροταφεία είναι στοιχειωμένα.
5: Περίεργο πάντως αυτά με τα καμπανάκια. Είσαι σίγουρη ότι ισχύει?
7: Ναι, ισχύει.
13: Το έχω διαβάσει και εγώ σε ένα site που έλεγε το 18ο με 19ο αιώνα. Υπήρχαν αυτά τα κουδουνάκια για ασφάλεια προς αποφυγή της ζωντανής ταφής.
3: Από εκεί βγαίνει και η αγγλική έκφραση Saved by the Bell.
4: Γι' αυτό κιόλας υπάρχουν πολλοί μύθοι για ζωντανούς νεκρούς, φαντάσματα και βαμπύρ. Έτσι ξεκίνησαν όλα.
11: Δηλαδή μου λες ότι μόλις άκουσα καμπανάκια που μπορεί να χτύπησε ένα φάντασμα, ένα βαμπύρ και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο?
4: Παιδιά, ηρεμήστε. Αν ήταν οποιαδήποτε άλλη περίσταση, δεν θα φοβόμασταν τόσο. Απλά με τις ιστορίες που ακούμε, έχουμε συνδέσει τα καμπανάκια με νεκρούς και άλλα ανεξήγητα πράγματα. Είναι κι αυτό ένα παιχνίδι του εγκεφάλου.
11: Εγώ ξέρω ότι εμείς ήρθαμε να καλέσουμε πνεύματα και τελικά μας βρήκαν αυτά.
3: Ελάτε, αφήστε τα τώρα αυτά. Προχωρήστε, σχεδόν φτάσαμε.
9: A few moments later.
8: Ουφ, επιτέλους φτάσαμε.
5: Νιώθω ήδη περίεργο εδώ πέρα.
8: Περίεργο μου λες. Εγώ δεν νιώθω τίποτα πέρα από τον πόνο στα πόδια μου από το περπάτημα.
4: Όπα, τι είναι αυτό μου λέτε?
10: Λέτε να είναι το παπούτσι αυτής που εξαφανίστηκε?
11: Ξεκολλάτε τώρα. Έχω αρχίσει αλήθεια και τρομάζω.
5: Όταν έλεγα εγώ να γυρίσουμε σπίτια μας, δεν θέλατε.
3: Σκεφτείτε θετικά. Όσο εξελίσσεται η επιστήμη, τα περισσότερα και καλά υπερφυσικά φαινόμενα έχουν εξηγηθεί. Παλιά οι άνθρωποι, όταν δεν μπορούσαν να εξηγήσουν κάτι, το έρευναν στα μεταφυσικά και τέτοια. Γι' αυτό σας λέω και εγώ ότι δεν ισχύουν αυτά.
4: Ναι, αλλά πολλά από αυτά δεν έχουν εξηγηθεί, όπως η τηλεκίνηση ή η τηλεπάθεια. Ακούμε καθημερινά ιστορίες με ανεξήγητα πράγματα, οπότε δεν μπορώ να κάτσω να ασχοληθώ με την επιστήμη αυτή τη στιγμή.
10: Άντε, τελειώνετε τώρα, πάμε μέσα.
11: Πώς είναι έτσι εδώ μέσα? Νιώθω κάτι να με παρακολουθεί.
5: Κι εγώ με το που μπήκα μέσα, ένιωσα μια περίεργη ενέργεια.
10: Αφήστε τα αυτά, πείτε πού θέλετε να κάτσουμε.
3: Κάτσε, μην βιάζεσαι. Πάμε να γυρίσουμε λίγο τους ρόφους να δούμε τι γίνεται.
13: Ναι, αφού ήρθαμε που ήρθαμε, ας εξερευνήσουμε λίγο τριγύρω.
3: Ωραία, πάμε πάνω πρώτα.
11: Δεν έρχομαι. Αν θες πήγαινε εσύ.
3: Καλά πάω, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα.
11: Τι έπαθες, Ορέστη, γιατί τρέχεις?
3: Δεν θέλω να το συζητήσω, τώρα απλά πάμε να φύγουμε.
13: Ωραία, απλά πάμε κάτω τότε.
10: Ας ξεκινήσουμε να ετοιμάζουμε το μέρος.
4: Σωστά, κοντεύουν μεσάνυχτα.
9: A few moments later.
4: Ωραία, δύο τελευταία κεριά έμειναν.
11: Παιδιά, φοβάμαι. Δεν ξέρω, νομίζω δεν θα μα το κάνουμε.
3: Κι εγώ αρχίζω να το θεωρώ χαζομάρα.
7: Μπα, εσύ δεν είσαι που δεν φοβόσουν καθόλου?
3: Εγώ, αλλά αρχίζει να γίνεται τρομακτικό.
4: Μας δουλεύεις έτσι. Πραγματικά, αν δεν ήσουν εσύ ο και καλά ατρόμητος, δεν θα είχαμε έρθει καν μέχρι εδώ.
3: Καλά, ηρεμήστε. Δεν είναι ότι φοβάμαι. Απλά ανατρίχιασα λίγο.
4: Ωραία, άρα το κάνουμε.
11: Ας πάει και το παλιάμπελο.
5: Μία ψυχή που είναι να βγει, ας βγει.
3: Δεν με καθησυχάζεστε καθόλου.
4: Λοιπόν, ας συγκεντρωθούμε.
13: Ποιο πνεύμα θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας?
14: Μαρκέλα.
13: Μαρκέλα!
11: Το όνομα της 16χρονης που χάθηκε. Τα κεριά! Βγάλτε τους φακούς, γρήγορα!
7: Παιδιά, κάποιος λείπει.
3: Είναι πίσω σου!
7: Όχι, χάθηκε!
0: Λοιπόν, τι λέτε, πιστεύετε τελικά? Μήπως να το ανακαλύψετε και εσείς μόνοι σας? Προσοχή όμως, η περιέργεια σκότωσε τη γάτα μου.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Αγαπητοί φίλοι, συμμαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, ακροατές του European School Radio, ακούτε Amusic από το μουσικό Λουκι Παλίνης.
4: Φτώχεια,
3: ανεργία,
4: κοινωνικός αποκλεισμός,
3: κοινωνική ανισότητα,
4: αδιέξοδο. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών από το 2007 έχει καθιερώσει την 20η Φεβρουαρίου ως Παγκόσμια ημέρα κοινωνικής δικαιοσύνης.
3: Είσαι και εσύ μέλος της παγκόσμιας κοινωνίας. Ανεξάρτητα από την κοινωνική σου θέση, την οικονομική κατάσταση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σου.
4: Ο καθένας μπορεί να βάλει το λιθαράκι του για να συνθέσει το πολύχρωμο μοσαϊκό του κόσμου. Με κεραίες ανοιχτές, συλλογικότητα, καθαρό μυαλό, ενσυναίσθηση και καλοσύνη.

Όλοι μας χρειαζόμαστε ένα σπίτι. Όλοι μας χρειαζόμαστε τροφή. Όλοι μας χρειαζόμαστε φροντίδα και αγάπη. Και το σχολείο μας φροντίζει όλοι να τα έχουν αυτά, ακόμα και τα δέσποτα. Στήριξε κι εσύ αυτή την προσπάθεια και υιοθέτησε ένα δέσποτο ή βοήθησε να έχουν όποιον άλλον τρόπο θες. Ακούτε τα music από το πειραματικό μουσικό γυμνάσιο Παλίνης.

0: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Ρεμπέτικο. Άλλος ένας λόγος για να είμαστε εθνικά υπερήφανοι, καθώς η αρμόδια επιτροπή της UNESCO ανέδειξε το συγκεκριμένο ελληνικό μουσικό είδος ως ένα από εκείνα τα στοιχεία που αποτελούν απόσπαστο τμήμα της άλλης παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας.
2: Το ρεμπέτικο, λοιπόν, γεννήθηκε ως είδος αστικού τραγουδιού στην ανεπτυγμένη οικονομικά και πολιτιστικά Σμύρνη από τα μέσα του 19ου αιώνα και διαδόθηκε ταχύτατα οπουδήποτε υπήρχαν Έλληνες.
3: Δεν ήταν όμως μόνο ο μουσικός του ρυθμός που συγκλώνιζε και ξεσήκωνε τον Έλληνα. Ήταν όλο το πλαίσιο μέσα στο οποίο φόλιασε και αναπτύχθηκε αυτό το μουσικό επίτευγμα.
4: Οι ρεμπέτικες μελωδίες, σημαδευόμενες από βαθιές ελληνικές λαϊκές φωνές, συγκινούσαν τα πλήθη και ενθάρρυναν το κοινό να τραγουδήσει, να χορέψει, να ενώσει τις ψυχές του.
3: Και ήρθε η καταστροφή, η προσφυγιά και ανίποτη δυστυχία βρήκε τον Έλληνα. Αλλά δεν τον λύγησε. Απάντησε με πείσμα στην ιστορία ότι θα βρει τη δύναμη να συνεχίσει.
5: Έτσι έφτασε και η σειρά του Βαμβακάρη, του Τσιτσάνη. Ας αναλογιστούμε τώρα ποιοι θα είναι οι νέοι άξιοι συνεχιστές αυτών. Ποιο τραγούδι θα διαδεχτεί επάξια μια Φραγκοσυριανή και μια συνεφιασμένη Κυριακή.
6: Όλοι εμείς είναι η απάντηση. Εμείς οι νέοι που ξέρουμε καλά ότι η παράδοση δεν είναι παρελθόν.
7: Είναι μέλλον.
0: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

έρωτας. Ο πιο γλυκός τρόπος για να ενωθείς με το πρόσωπο που αγαπάς. Όλα τα πλάσματα πάνω στη γη θέλουν να νιώσουν αυτό το ανυπέρβλητο συνέστημα. Αλλά υπάρχει πάντα και ο κίνδυνος. Χωρίς τις απαραίτητες προφυλάξεις μπορούν να υπάρξουν συνέπειες που κοστίζουν ακόμα και τη ζωή σου. Στις μέρες μας ακούμε συνέχεια για τα κρούσματα του AIDS. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και άλλες ασθένειες επικίνδυνες που προσβάλλουν και τα δύο φύλλα.

0: Λοιπόν, σήμερα είπαμε να μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη, AI, αυτό που όλοι χρησιμοποιούμε και κανείς δεν παραδέχεται.
1: Μίλα για τον εαυτό σου. Εγώ το παραδέχομαι. Με έχει βοηθήσει σε εργασίες, σε παρουσιάσεις, και σε κάτι μηνύματα που δεν ήξερα πώς να απαντήσω.
2: Επικίνδυνο αυτό. Σήμερα απατάει στα μηνύματα, αύριο χωρίζει για σένα.
3: Μάλλον θα ζήσουμε κωμικοτραγικές καταστάσεις αν δεν προσέξουμε.
4: Πάντως είναι παντού. Στο κινητό, στους χάρτες, στο TikTok, στο Netflix. Και οπτικά αποφάσισε τι θα δούμε πριν καν να το σκεφτούμε.
5: Ναι, αν δεις ένα βίντεο με γάτα, μετά βλέπεις άλλα 100. Η AI λέει, αφήστε λίγο γάτες, μόνο γάτες.
6: Εμένα γιατί μου δείχνει διαφημίζει για ξεκούραση, τόσο χάλια φαίνομαι.
7: Το θέμα είναι, αν είναι όντως έξυπνη ή απλώς καλή στο να μας παρακολουθεί.
0: Και τα δύο. Μαθαίνει από αυτά που κάνουμε. Όσο τη χρησιμοποιούμε, τόσο καλύτερη γίνεται.
1: Δηλαδή εμείς τη μαθαίνουμε, άθελα μας.
2: Ακριβώς. Είμαστε σαν δωρεάν καθηγητές.
4: Τέλειο. Να τους φάμε και βαθμό τότε.
3: Μήπως να την αφήσουμε στην ίδια τάξη καλύτερα.
5: Στο σχολείο, πάντως, έχει μπει για τα καλά. Βολή, το χρησιμοποιούν για διάβασμα.
6: Ναι, αλλά άλλο με βοηθάει να καταλάβω και άλλο γράψε μου όλη την εργασία.
7: Εκεί είναι το όριο. Αν απλώς αντιγράφεις, κοροϊδεύεις τον εαυτό σου.
0: Αν και να πούμε την αλήθεια, ο πειρασμός είναι μεγάλος.
1: Εννοείται. Αλλά σκέψε να πας να γράψεις διαγώνισμα και AI να μην είναι εκεί.
3: Τι δηλαδή, να την πλάξεις το πάπλωμα.
2: Εκεί καταλαβαίνεις ποιος έκανε δουλειά και ποιος copy-paste.
4: Πέρα από το σχολείο όμως υπάρχουν και θέματα ασφάλειας. Ψεύτικα βίντεο, ψεύτικες φωνές.
5: Τα λεγόμενα deepfakes. Μπορεί να φαίνεται ότι κάποιος είπε κάτι που δεν είπε ποτέ.
3: Ή ακόμα χειρότερα να κάνει κάτι που δεν έκανε ποτέ.
6: Αυτό είναι λίγο τρομακτικό.
7: Γι' αυτό χρειάζεται κριτική σκέψη. Όχι ότι βλέπουμε να το πιστεύουμε.
0: Δηλαδή επιστρέφουμε στο βασικό. Να σκεφτόμαστε.
1: Σωστά. Γι' αυτό μιλάμε πια για ηθική στην AI και για κανόνες. Δεν είναι μαγικό ραβδί. Είναι εργαλείο. Το θέμα είναι πώς το χρησιμοποιούμε.
2: Δηλαδή σαν το GPS. Αν το ακολουθείς τυφλά μπορεί να σε στείλει στη θάλασσα.
4: Ή στην πεθερά σου. Χειρότερο.
3: Εξαρτάται από την πεθερά, αν φτιάχνει υπέροχο πασίτσιο.
5: Στο μέλλον τι λέτε, θα μας πάρει τις δουλειές.
6: Κάποιες δουλειές θα αλλάξουν και ναι, κάποιες θα καταργηθούν, αλλά θα δημιουργηθούν και καινούριες, όπως έγινε και με το ίντερνετ.
7: Άρα, όποιος μάθει να δουλεύει με την AI θα είναι ένα βήμα μπροστά.
0: Και όποιος δεν τη μάθει θα λέει, εγώ προτιμώ τα παλιά.
1: Μέχρι να το αλλάξει όλα η AI... χωρίς να το καταλάβει.
2: Τελικά δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται.
1: Το θέμα είναι να εξελισσόμαστε κι εμείς μαζί της.
2: Και να μην σταματήσουμε να σκεφτόμαστε.
4: Αρκετά το φιλοσοφήσαμε όμως. Οι ακροατές μας περιμένουν να τους πούμε καμιά ενδιαφέρουσα εφαρμογή.
6: Πάμε. Η αγαπημένη μου εφαρμογή είναι το ChatGPT. Το χρησιμοποιώ για να μου εξηγεί πράγματα που δεν καταλαβαίνω στο σχολείο, ειδικά φυσική και έκθεση.
5: Και πού να δεις πώς επεξεργάζεται τις εικόνες.
7: Ναι, γράφεις τι θες και σου βγάζει εικόνα. Είναι τέλειο για φύσες, παρουσιάσεις και εργασίες που θες να φαίνονται επαγγελματικές.
3: Πάντως εγώ τελευταία έχω κολλήσει με το Σόρα. Δημιουργεί βίντεο από κείμενο μέχρι να πεις κείμενο.
7: Εγώ πάλι χρησιμοποιώ πολύ το Grammarly. Είναι AI που διορθώνει αγγλικά κείμενα, μου δείχνει λάθη, προτείνει καλύτερες εκφράσεις και με βοηθάει να γράφω πιο σωστά.
0: Εμένα η αγαπημένη μου είναι το Google Maps. Έχει AI από πίσω και υπολογίζει κίνηση, καθυστερήσει και την πιο γρήγορη διαδρομή.
1: Αν και καμιά φορά σε στέλνει από κάτι στενά και λες, «Ωχ, μπλέξαμε».
2: Για μουσική όμως το Spotify δεν παίζεται. Η AI σου προτείνει τραγούδια με βάση τι ακούς και καταλήγεις να κολλάς με καινούργια κομμάτια.
4: Και στο Netflix το ίδιο. Βλέπεις δύο σειρές και μετά η AI ξέρει τι θα δεις όλο το Σαββατοκύριακο.
6: Εγώ θέλω να πω και το Duolingo. Είναι μια εφαρμογή που κάνεις εξάσκηση σε γλώσσες. Χρησιμοποιεί AI και σου προσαρμόζει τις ασκήσεις ανάλογα με τα λάθη σου. Όσο δυσκολεύεσαι, τόσο σε πιέζει.
5: Μεταξύ μας, πλέον σε λίγο καιρό, δεν θα χρειάζεται να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες.
3: Σωστά, με τις εφαρμογές μετάφρασης που υπάρχουν διαθέσιμες, στην Κίνα να πας, θα μπορείς να ανοίξεις φιλοσοφική συζήτηση με τον ντόπιο.
0: Για το Σούνο γνωρίζετε, είναι απίστευτο. Είναι AI που φτιάχνει μουσική και τραγούδια.
1: Του λες τι στήλη θες, τι διάθεση, ακόμα και στίχους και σου βγάζει κανονικό κομμάτι.
2: Το τραγούδι που παίζει στην εκπομπή μας το έφτιαξε σε 30 δευτερόλεπτα.
4: Δηλαδή μπορείς να γίνεις μουσικός χωρίς να ξέρεις όργανο.
5: Καλά, μην τρελαίνεσαι, όχι και μουσικός.
6: Οπότε τελικά η AI δεν είναι κάτι μακρινό.
3: Είναι ήδη μέσα στην καθημερινότητά μας.
7: Το θέμα είναι πώς τη χρησιμοποιούμε, για βοήθεια ή για τεμπελιά.
0: Αν τη χρησιμοποιείς σωστά, μπορεί να σε κάνει καλύτερο.
1: Αν όχι, απλώς φαίνεται ότι κάποιος άλλος σκέφτηκε για εσένα.
2: Οπότε, συμπέρασμα...
4: Η AI είναι εργαλείο. Το θέμα είναι ποιος το κρατάει.
5: Και πώς το χρησιμοποιεί.
3: Ο χρήστης κάνει τη διαφορά.
6: Και το μυαλό, καλό είναι να το κρατάμε ενεργό.
8: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Breakfast in

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Για να κυκλοφορείς στον δρόμο με ασφάλεια, θυμίσου. Όταν κυκλοφορώ στον δρόμο ως πεζός, βαδίζω πάντα στο πεζοδρόμιο. Διασχίζω τον δρόμο από την διάβαση πεζών ή το φανάρι.
4: Στο φανάρι περνώ με πράσινο για τους πεζούς, ενώ στο κόκκινο σταματώ.
3: Διαλέγω την πιο ασφαλή διαδρομή για το σχολείο.
5: Πριν περάσω απέναντι, σταματώ λίγο πριν την άκρη του πεζοδρομίου.
6: Ελέγχω, ακούω, βλέπω αριστερά, δεξιά και αριστερά.
7: Διασκίζω τον δρόμο κάθετα και όχι διαγώνια.
8: Όταν είμαι μέσα στο αυτοκίνητο,
9: κάθομαι πάντα στα πίσω καθίσματα.
10: Κάθομαι σε ειδικό κάθισμα.
11: Φοράω ζώνη ασφαλείας.
12: Δεν βγάζω τα χέρια και το κεφάλι έξω από το παράθυρο.
13: Μπαίνω και βγαίνω από το αυτοκίνητο πάντα από τη μεριά του πεζοδρομίου.
14: Δεν πετώ σκουπίδια το παράθυρο.
15: Δεν ενοχλώ τον οδηγό
16: όταν κάνω ποδήλατο.
17: Επιλέγω ένα κατάλληλο για την ηλικία μου μέγεθος ποδηλάτου.
18: Ελέγχω τα φρένα, τα λάστιχα, τα φώτα και το κουδούνι του ποδηλάτου μου.
19: Φοράω κράνος.
20: Τη νύχτα φοράω νυχτόχρωμα ρούχα και φωσφοριζέ γυλαίκο ποδηλασίας.
21: Ποδηλατώ στον ποδηλατόδρομο.
22: Κρατώ το τιμόνι με τα δυο χέρια.
23: Δεν κάνω κόντρες με τους φίλους μου.
24: Έτσι είμαστε όλοι ασφαλείς.
25: Τι παίζεις?
26: Δεν παίζω τίποτα. Ψάχνω να βρω ένα ραδιοφωνικό σταθμό στα FM.
25: Και γιατί δεν ανοίγεις τον υπολογιστή ή το τάμπλετ? Εκεί μέσα ψάχνεις να τον βρεις το σταθμό?
26: Μέσα στο ραδιόφωνο. Παλιά που δεν υπήρχαν τα τάμπλετ και οι υπολογιστές, από εδώ ακούγαν μουσική.
25: Έχω δει κι εγώ ένα τέτοιο ραδιόφωνο στο σπίτι του παππού μου. Έχει και ένα άλλο που το λέει τρανζίστορ και είναι πιο μικρό.
26: Και πώς σου ήρθε να μας φέρεις ένα τέτοιο ραδιόφωνο στην τάξη? Δεν τα άμαθες. 13 Φεβρουαρίου είναι η Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου.
27: Πιανού ραδιοφώνου όμως, του παππού ή του διαδικτυακού?
28: Μα όλων των ραδιοφώνων.
27: Γι' αυτό και εμείς θα συμμετέχουμε με αυτό το ηχητικό μήνυμα στην εκπομπή αφιέρωμα που ετοίμασε η ΕΡΑ.
29: Δηλαδή γιορτάζει και το δικό μας ραδιόφωνο, το μαθητικό, το European School Radio.
27: Ασφαλώς.
30: Αχ, κάθε χρόνο νιώθω και πιο τυχερή που είμαι μαθήτρια στο Δημοτικό Σχολείο Ελιάς και κάνουμε ραδιόφωνο από αυτή την ηλικία.
25: Δεν σταματά τη φλιαρία να αρχίσουμε τις ευχές. Δεν έχουμε και απεριόριστο χρόνο.
30: Ξέρουμε, το έχει πει και η κυρία. Ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι πολύτιμος.
27: Ωραία, ας ξεκινήσουμε λοιπόν.
30: Χρόνια πολλά, ραδιόφωνο.
27: Σ' αγαπάμε γιατί μαθαίνουμε τόσο πολλά κάνοντας εκπομπές.
30: Χρόνια πολλά, ραδιόφωνο.
27: Σε ευχαριστούμε, γιατί το να κάνουμε μάθημα στο σχολείο δεν είναι πια βαρετό.
31: Χρόνια πολλά, ραδιόφωνο, να ζήσεις χίλια χρόνια.
2: ESR, European School Radio, our lovely radio.
0: κοβέ κοβέ κοά. Κογιά κοτή, κοβέ κοβέ κοά. Κογιά κοτή.
1: Κοπέκος μου, κομιά κοή κοδέ κοά, κομέ κοθέ κομά, κοτήν κοπά κορά κοδά κοσί.
29: Μα τι λες?
0: Κογιά κοτή.
1: Κογιά κοτών, κοδιά κονή κοσμό, κοκά κοντό, κονά κοκοκοστή.
29: Μα τι λέτε, δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν κατάλαβες, ε?
0: Έτσι το έκαναν και παλιά τα παιδιά.
1: Μιλούσαν κορακίστικα για να μην τα καταλαβαίνουν οι μεγάλοι.
29: Είναι δύσκολο.
1: Όχι, αυτό που είπαμε είναι. Πες μου μια ιδέα με θέμα την παράδοση για τον διαγωνισμό κάτω τον ακουστή.
29: Α, τότε τα κορακίστικα είναι παράδοση.
1: Κονέ.
0: Κοβέ, κοβέ, κοά.
3: ESR, European School Radio, our lovely radio.
4: Έχω δικαίωμα!
5: Έχω δικαίωμα στη ζωή.
6: Έχω δικαίωμα στη στέγη.
7: Έχω δικαίωμα στην οικογένεια.
8: Έχω δικαίωμα στη μόρφωση.
9: Έχω δικαίωμα στο παιχνίδι.
10: Έχω δικαίωμα στη τροφή.
11: Έχω δικαίωμα στην ασφάλεια.
12: Έχω δικαίωμα στην ελευθερία.
32: Έχω δικαίωμα στην προσωπική έκφραση.
33: Έχω δικαίωμα στο Σαββατοκύριακο.
34: Έχω δικαίωμα στη χαρά.
35: Έχω δικαίωμα στην ελεύθερη γνώμη.
36: Έχω δικαίωμα στην ισότητα.
37: Έχω δικαίωμα στους φίλους.
38: Έχω δικαίωμα στη γνώση.
39: Έχω δικαίωμα στην υγεία.
4: Γεια!

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Πώς μιλάω στο διαδίκτυο, παιδιά?
1: Ευγενικά.
0: Όνομα, διεύθυνση κρατάω.
1: Ευγενικά.
0: Ποιον φωνάζω στο λεπτό όταν κάπου φοβηθώ? Στην οθόνη πόσο κάθομαι, παιδιά?
2: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
3: Το ταξίδι μας στις αξίες της Ευρώπης.
4: Καλώς ήρθατε στο podcast του σχολείου μας.
5: Θα μιλαστούμε μαζί σας.
6: Ένα ταξίδι στις αξίες της Ευρώπης.
5: Σε αυτό το ταξίδι δεν πήγαμε εμείς στην Ευρώπη, αλλά η Ευρώπη ήρθε σε εμάς.

0: σχολείο μας υποδεχτήκαμε τις δασκάλες από το Κάουνας της Λιθουανίας.
1: Sveiki! Mes džiaugiamės, kad esame jūsų panoramos darželyje. Draugaujame su jumis jau 4 metus. Didžiuojamės mūsų draugyste ir vertinga patirtimi.
2: Iki kitų sėkmingų susitikimų.
3: Δεν καταλάβαμε όλες τις λέξεις, αλλά είδαμε το χαμόγελό του.
4: Και νιώσαμε ότι είμαστε φίλοι.
5: Φιλία, η πρώτη αξία που ανακαλύψαμε.
6: Η φιλία είναι μικρή λέξη με μεγάλη αξία.
7: Που μας ενώνει όλους και ας μη μιλάμε την ίδια γλώσσα.
8: Στην τάξη μας περπατήσαμε τη διαδρομή.
9: Από την Ελλάδα μέχρι την Λιθουανία.
10: Και γίναμε μια μεγάλη αγκαλιά.
11: Γεμάτη τραγούδια, παιχνίδια και χαρά.
12: Αυτό είναι η φιλία, ένα δώρο για όλο τον κόσμο.
13: Όταν είμαστε φίλοι, ανοίγουμε την καρδιά μας, αλλά ανοίγουμε και την πόρτα μας.
14: Φιλοξενία, η δεύτερη αξία που ανακαλύψαμε.
15: Στην Ελλάδα ξέρουμε τι σημαίνει φιλοξενία.
16: Και τη δείξαμε στους φίλους μας από τη Λιθουανία.
17: Αδείξαμε τις τάξεις μας στην αγκαλιά.
18: Και δείξαμε τη σχολική μας πλευρά.
19: Κεράσματα, χορή, έργα και μουσικές.
20: Χάριστα στις μέρες μας αξέχαστες στιγμές.
21: Γιατί η καρδιά μας αν είναι ανοιχτή.
22: Κολλάει μέσα όλη τη γη.
7: Όμως δεν μείναμε μόνο στη φιλοξενία.
0: Και έτσι ανακαλύψαμε την τρίτη αξία, τη συνεργασία.
8: Με τη συνεργασία η δουλειά μας αποκτά αξία.
4: Από το μόνος πάμε μαζί.
7: Και ανθίζει ευτυχία.
0: Όταν όλοι δίνουμε από λίγο.
7: Με χαρά.
0: Τα πράγματα μοιράζονται.

0: εντάξει, μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλον και μοιάζομαστε όσο αγαπάμε. Παράδοση, η τέταρτη αξία που ανακαλύψαμε.
1: Η παράδοση μας είναι μόνο η αρχή. Από τις ρίζες, την ιστορία, τον τόπο μας ξεκινάμε. Φτερά ανοίγουμε και πετάμε. Στείλαμε το μήνυμα με χωρίς παραδοσιακούς.
2: Με στολίδια τοπικά, κάνουμε τα Χριστούγεννα με φίλους μαγικά.
3: Έτσι ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την ειρήνη και τη διαμεσολάβηση. Την πέμπτη αξία που ανακαλύψα.
4: Η διαμεσολάβηση δεν είναι μάχη άνηση.
1: Λύση θα βρεθεί αν μιλήσουμε μαζί.
5: Το να διαφωνούμε δεν είναι κακό.
6: Το πώς θα το βρούμε είναι διαφορετικό.
7: Συγκρούσεις υπάρχουν πολλές.
1: Μα εδώ μαθαίνουμε να είναι ειρηνικές.
4: Δείξαμε τις αφίσες μας.
8: Στη Λιθουανία.
1: Δείξαμε πως συγκρούσεις μας.
9: Γίνονται φιλία.
2: Όλες αυτές τις αξίες τις μοιραστήκαμε με φίλους από τη Λιθουανία. Γιατί έτσι γίνεται δυνατή δημοκρατία.
5: Δυνατή φιλία, διάλογο, συνεργασία.
6: Με συμβούλια που αποφασίζουμε όλοι μαζί, η ζωή μας γίνεται πιο ειρηνική.
1: Χωρίς διαμάχες και τσακωμούς. Συζήτηση κάνω και ακούς. Διαφορετική, μοναδική, ξεχωριστή. Κι όμως προχωράμε χέρι-χέρι μια ομάδα δυνατή.
5: Κρατάμε λοιπόν φυλαγμένα καλά της Ευρώπης τις αξίες σαν να είναι κλειδιά.
1: Αυτές οι αξίες ανήκουν τις πότε.
5: Και μας κάνουν πολίτες του κόσμου.
8: Αυτές οι αξίες μέσα από την καρδιά μας στην Ευρώπη πέταξαν με τα ανοιχτά φτερά μας.
1: Ένα καλύτερο κόσμο εμείς τα παιδιά να φτιάξουμε και την ειρήνη σε όλους να φωνάξουμε.
5: Ας κάνουμε τη φωνή μας να ακουστεί δυνατή.
10: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Ασφαλώς θα σε φάρεις.
4: Φυσικά και ασφαλώς σε φάρω.
3: Τι εννοείς, δεν σε κατάλαβα.
4: Άκουσε με προσεκτικά. Στο σχολείο και στο σπίτι οι γονείς μου με έχουν ενημερώσει για τις κηδείες του ψηφιακού κόσμου και με έχουν πει να κατώ μια μηχανή σπίδα.
3: Γιατί, θα μονομαχήσεις.
4: Όχι φυσικά. Αφρωστά είναι μια σπίδα προστασίας από άγνωστους, από κακόφωνα παιχνίδι, από ηλεκτρονικές επάτες, από ψευδινέα, από το διαδικτυακό εκφοβισμό. Α, και κάτι άλλο, μη φανερώνω ποτέ τα πραγματικά μου στοιχεία.
3: Α, πολύ σωστές οι σύμβουλές σου για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο.
5: Πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.
6: Ελάτε μαζί μας για να πούμε όχι στο σχολικό εκφοβισμό.
7: Ναι στη φιλία.
8: Ναι στην ανεκτικότητα.
9: Ναι στη διαφορετικότητα.
10: Με σύμμαχό σου τα βιβλία.
11: Διώξε τη βία από τα σχολεία.
12: Διώξε τη βία από τα σχολεία.
13: Διώξε τη βία από τα σχολεία.
14: Διαβάζω.
15: Διαβάζω.
16: Εμπνέεσαι.
17: Δημιουργούμε.
18: Ομάδα φιλαναγνωσίας του Μουσικού Σχολείου Βέρειας.
19: ESR, European School Radio, our lovely radio.

0: European School Radio. Bleiben Sie dran.
1: Είμαι ο Αζίζ.
2: Ανά, εσμή Ραγιάν.
3: Γεια σας. Είμαι η Μαρία. Αναγκάστηκα να εγκαταλείψω την πατρίδα μου όταν η μάνα μου με πήρε από το χέρι και με τράβηξε στο πλοίο. Μου είπε ότι έπρεπε να αφήσω τα πάντα πίσω στη Σμύρνη και ότι πηγαίναμε στην Ελλάδα. Ήμουν 14.
1: Γεια σας.
4: Μαρχαμπά.
1: Είμαι ο Αζίζ. Είμαι 14 χρονών και πριν κάποιες εβδομάδες εγκατέλειψα τη χώρα μου για να ζητήσω προσφυγικό άσυλο σε κάποια χώρα της Ευρώπης. Η χώρα μου βρίσκεται σε πόλεμο και αναγκάστηκα ένα βράδυ να μπω μαζί με τον μικρό μου αδερφό Μουχάμεντ σε μία βάρκα με προορισμό την Ελλάδα.
5: Πρόσφυγας λοιπόν είναι εκείνος που αναγκάζεται να εγκαταλείψει τη χώρα του.
6: Είτε για λόγους πολιτικούς, εθνικούς, φυλετικούς ή θρησκευτικούς,
7: είτε γιατί ανήκει σε μία ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα η οποία διώκεται.
8: Πρέπει να γίνει επομένως αντιληπτό ότι από τη στιγμή που δεν μπορεί να επιστρέψει στην πατρίδα του, δικαιούται άσυλο και διεθνή προστασία στη χώρα που καταφεύγει.
9: Η χορήγηση ασύλου είναι υποχρέωση σύμφωνα με διεθνείς συνθήκες και εθνικούς νόμους και όχι πράξη καλής θέλησης ή ένδειξη φιλανθρωπίας.
10: Είμαστε οι
11: άοκνοι,
12: στοχαστές,
11: υπηρέτες,
10: άσυλο!
0: European School Radio. Bleiben Sie dran.
13: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Κάποιος μου είχε πει για μια γλυκιά ζωή, αυτήν θέλω να ζήσω.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

δεν σε κάνει πολύ άντρα. Γυναικοκτονίες υπάρχουν και εσύ το βλέπεις για πλακά. Δεν είναι αντικείμενο, δεν είναι η σκιά σου. Κι όσο σηκώνεις χέρι, μικραίνει η καρδιά σου. Το να χτυπάς γυναίκα δεν σε κάνει πολύ άντρα. Γυναικοκτονίες υπάρχουν και εσύ το βλέπεις για πλακά. Δεν είναι αντικείμενο, δεν είναι η σκιά σου. Κι όσο σηκώνεις

0: δυνατό. Ξανασκέψου το γιατί σε κάνει αδύναμο.
1: Να χτυπάς γυναίκα δεν σε κάνει πολύ άντρα. Γυναικοκτονίες υπάρχουν και εσύ το βλέπεις για πλάκα. Δεν είναι αντικείμενο, δεν είναι η σκιά σου. Και όσο σηκώνεις χέρι μικραίνει η καρδιά σου. Το να χτυπάς γυναίκα δεν σε κάνει πολύ άντρα. Γυναικοκτονίες υπάρχουν και εσύ το βλέπεις για πλάκα. Δεν είναι αντικείμενο, δεν είναι η σκιά σου. Και όσο σηκώνεις

Και μάλιστα μπροστά στα μάτια των τέσσερων ανηλίκων.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Η δόξα με ένα κλικ. Μια εκπομπή με τη Σοφία, τον Έντγκαρ, τον Αβραάμ και τον Άρη.
2: Ανάρτηση, κλικ, δόξα. Ιστορίες που διαδίδονται ραγδαία και μετά χάνονται από τη μνήμη μας.
3: Τι παρακολουθούν οι εφηβοί και γιατί? Για έμπνευση, για διασκέδαση.
4: Και ήδη τι ανεβάζουν? Πόσο αληθινή είναι όταν επιλέγω δημοσίευση? Και πόσο σημαντικά είναι για αυτούς τα views και τα likes?
5: Για αυτά τα ερωτήματα αναζητούμε απαντήσεις με ερωτηματολόγιο, φωνές εφήβων, διαδικτυακά ντοκουμέντα και την επιστημονική ματιά της ψυχολόγου. Όντως, η δόξα έρχεται με ένα κλικ.
2: Τι παρακολουθούν οι έφηβοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης? Οι 133 μαθητές από όλες τις τάξεις του σχολείου μας, που απάντησαν το ερωτηματολόγιο μας, ανέδειξαν ως πιο δημοφιλές θέμα ανασχόλησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον αθλητισμό. Ενώ ακολουθούν με μικρή διαφορά η μόδα, η ομορφιά και η περιποίηση και οι διηγήσεις περιστατικών και διαδικασιών.
5: Την τάση αυτή, Σοφία, φαίνεται να επιβεβαιώνουν και οι συνεντεύξεις με τους συμμαθητές μας. Σημαντικό ρόλο κατέχει όμως και η δημιουργικότητα.
6: Παρακολουθώ κωμικών περιεχόμενων ή σκηνές από ταινίες, διότι μου δίνει ιδέες για δικά μου projects. Με εμπνέουν για ζωγραφική, τέχνη.
7: Καλλιτεχνικά, μουσική. Έχει, ας πούμε, πολλούς που κάνουν vlog τη ζωή τους. Με έναν τρόπο μου δείχνουν πως άμα αυτοί το κάνουν καθημερινά, μπορώ και εγώ να σηκωστώ για μια ώρα να κάνω κάτι.
8: Έχει κάποιες κοπέλες influencers που βοηθούν να δίνουν συμβουλές στο πως μπορείς να βοηθάς τον εαυτό σου ή και στο σχολείο γενικότερα.
5: Άρα, οι μαθητές μας δέχονται την επίδραση όσων παρακολουθούν. Influence. Πώς θα ονομάσουμε τους influencers στα ελληνικά?
2: Μήπως επιδραστές και επιδράστριες, Άρη, όπως προτείνει ο κύριος Παμπινιώτης? Όποιον όρο και αν υιοθετήσουμε, σημασία έχει ότι μόνο ένας στους 10 έχει κάποιον influencer ως πρότυπο. Έντγκαρ, έχεις μελετήσει εντελεχώς το θέμα.
3: Σωστά, Σοφία. Μπορεί να μην παραδέχονται ότι έχουν κάποιον influencer ως πρότυπο. Ωστόσο, οι συμμαθητές μας παρακολουθούν περιεχόμενο που ανεβάζουν οι σύγχρονοι παρουσιαστές στις οθόνες των κινητών τους. Και είναι οι εκλεκτοί των συμμαθητών μας. Και τι προβάλλουν? Η Κύπρια influencer Στέφανη Περικλέους, ο Αμερικανός David Goggins, συγκροτήματα όπως οι Stray Kids, influencers ψυχαγωγικού περιεχομένου όπως τα αδέρφια Lexi και Brent Rivera, καλλιτέχνες όπως η Freya Sky και η Millie Bobby Brown. Οι στάσεις ζωής και οι αξίες που προβάλλονται ποικίλουν: χιούμορ, δημιουργικότητα, συνεργασία αλλά και πειθαρχία και προσπάθεια για αυτοβελτίωση. Κάποιοι από αυτούς έχουν εκατομμύρια ακόλουθους. Και έτσι με τις προβολές και τα likes εξασφαλίζεται η δόξα με ένα απλό κλικ.
5: Εν τούτης, να αναφέρουμε, Έντγκαρ, ότι κάποιοι συμμαθητές μας διαφοροποιούνται.
9: Εγώ δεν βλέπω κάτι, ούτε ακολουθώ κάποιον influencer.
10: Δεν ακολουθώ κάποιο συγκεκριμένο influencer, επειδή δεν βρίσκω ότι υπάρχει πολύ νόημα.
11: Θεωρώ πως θα ήταν καλό να είσαι διάσημος από κάποια άλλα πράγματα.
5: Από τη μία, ο εθισμός για τις ζωές των άλλων και από την άλλη, η κριτική αντιμετώπιση. Αβραάμ, τι λέει γι' αυτό η επιστήμη?
4: Συνομιλήσαμε με την καθηγήτρια αναπτυξιακής, εκπαιδευτικής και γνωστικής ψυχολογίας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, κυρία Ελεονόρα Παπαλεοντίου Λουκά, και συζητήσαμε το φαινόμενο.
12: Οι influencers από μόνοι τους δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι κατά ανάγκη κακό. Έχει ανθρώπους που εμπνέουν, που δίνουν έτσι όμορφες συμβουλές. Απλά όταν παρουσιάζουν τα πράγματα λίγο τέλεια, έρχεται ο έφηβος να συγκρίνει λίγο τον εαυτό του. Πολλές φορές εστιάζουμε στο φαίνεστε και όχι στο είναι.
4: Αλήθεια, Σοφία, αυτό το φαίνεστε επηρεάζει τους νέους?
2: Σε κάποιο βαθμό, ναι, Αβραάμ. Άκου τι έγραψαν στο ερωτηματολόγιο. Εμπνέομαι και παίρνω δύναμη για να καταφέρω κι εγώ να πραγματοποιήσω τους στόχους μου. Αφού μπορούν οι άλλοι, γιατί να μην μπορώ κι εγώ? Άλλοι βέβαια παραμένουν αδιάφοροι. Δεν με ενδιαφέρει, δεν ξέρω, δεν δίνω σημασία.
4: Και όταν βλέπουν τις δημοσιεύσεις των άλλων, νιώθουν ότι πρέπει να αλλάξουν κάτι στον εαυτό τους?
2: Σχεδόν 3 στους 10 συμμαθητές μας απάντησαν από αρκετά έως και πάρα πολύ. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι κορίτσια του λυκείου. Και εδώ βρίσκουμε ίσως έναν καθρέφτη της κοινωνίας μας. Όσο μεγαλώνουμε, τόσο πιο πολύ υπολογίζουμε το πώς μας βλέπουν οι γύρω μας. Και οι γυναίκες, περισσότερο ευάλωτες ή ανασφαλείς. Έχουν την ανάγκη για συνεχή αλλαγή, ιδιαίτερα όσο αφορά την εμφάνιση. Ποιο είναι όμως το κόστος της αλλαγής? Δεν είναι λίγα όσα ακούμε για τις ψυχολογικές διαταραχές στους νέους τα τελευταία χρόνια και έχουν να κάνουν άμεσα με την αυτοεικόνα τους.
3: Είναι σαν τη λίμνη που ήθελε να είναι θάλασσα.

0: Και κάθε που χαράζει την τρώει το μαράζι.
1: Μήπως είναι καιρός να αποτρέψουμε τέτοιου είδους φαινόμενα? Όπως τόνισε η κυρία Παπαλεοντίου, δεν θα έπρεπε να συγκρίνουμε, γιατί κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος.
2: Ίσως αυτή τη μοναδικότητά τους να θέλουν να τονίσουν οι συμμαθητές μας με τις δικές τους αναρτήσεις. Ανεβάζουν λοιπόν δικό τους περιεχόμενο, αποζητούν τα likes.
3: Στο ερωτηματολόγιο, οι μισοί συμμαθητές μας απάντησαν ότι κάνουν και οι ίδιοι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
2: Σωστά. Ας ακούσουμε τι ανεβάζουν.
4: Ανεβάζω τους χώρους που πάω.
5: Κυρίως ανεβάζω από χώρους τους οποίους επισκέπτομαι.
4: Βιντεάκια στο TikTok, αλλά με μουσική. Φωτογραφίες, καθημερινά πράγματα.
2: Οι πλατφόρμες λοιπόν λειτουργούν ως ένα είδος ημερολογίου, αλλά και ως προσωπικός χώρος έκφρασης και επικοινωνίας.
3: Μάλιστα, 2 στους 10 συμμαθητές μας από όλες τις τάξεις του σχολείου μας, περισσότερο κορίτσια, φαίνεται ότι παρουσιάζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έναν κάπως πλαστό εαυτό, έχοντας επεξεργαστεί το περιεχόμενό τους.
2: Και αν είναι άραγε η αιτία, η έλλειψη αυτοπεποίθησης, ο φόβος της απόρριψης, η ανάγκη για αποδοχή, γιατί να προτιμήσει κανείς τη μάσκα?
6: Φέρνε!

0: Και εδώ μπαίνει ένα ευαίσθητο θέμα, η αυτοεικόνα. Αυτό που πιστεύουμε για εμάς γίνεται το φίλτρο μέσα από το οποίο νιώθουμε και αξιολογούμε την αξία μας.
1: Όσο μεγαλύτερο είναι το χάσμα του πραγματικού εαυτού από τον ιδανικό εαυτό, τόσο υποφέρει και πάσχει η ψυχική μας υγεία.
0: Και αυτό το χάσμα στην εφηβεία μεγαλώνει επικίνδυνα, γιατί είναι η ηλικία της σύγκρισης και της ανάγκης να ανήκεις.
1: Μας επηρεάζει πάρα πολύ το αν οι άλλοι μας εγκρίνουν, μας θέλουν, μας αγαπούν, μας θαυμάζουν ή όχι.
0: Και πώς διαπιστώνεται αυτό? Με τις προβολές και τα likes, τα οποία ωστόσο έχουν και επιστημονική ερμηνεία.
1: Κάθε like έχει να κάνει και με την έκρηξη ντοπαμίνης στον εγκέφαλο. Λειτουργεί σαν ένα σύστημα αναμοιβής. Ερχόμαστε πολλές φορές να μετράμε τα likes και κρίνουμε την αξία μας. Γιατί η αξία είναι κάτι πολύ βαθύτερο από ένα κλικ για τη δόξα, όπως το λέτε.
2: Πρέπει να εκτιμήσουμε τον πραγματικό εαυτό μας. Να έχουμε το θάρρος να είμαστε αληθινοί.

0: Και ίσως εδώ αξίζει να θυμηθούμε μια παλιά έννοια, η στεροφημία. Η καλή φήμη που μένει εσαΐ, για πάντα, όταν όλα σβήσουν. Οι αρχαίοι Έλληνες ήδη από τα ομηρικά χρόνια πίστευαν ότι μπορούσαν να εξασφαλίσουν την επιβίωση του ονόματός τους πέρα από το φυσικό τέλος, με τα μεγάλα έργα της πράξης Ανδρείας και την αρετή.
1: Η σύγχρονη στεροφημία μπορεί να έχει ψηφιακή μορφή, όμως η προσπάθεια να ξεπεράσουμε τον χρόνο και τη φθορά παραμένει. Σήμερα, πολλοί γίνονται διάσημοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η στεροφημία, ωστόσο, απαιτεί κάτι περισσότερο από μία viral στιγμή.
2: Πρέπει να συνοδεύεται από πράξεις που έχουν διαχρονική αξία. Σημασία δεν πρέπει να έχει η πρόσκελη δόξα που εξασφαλίζεται με τις προβολές και τα likes, αλλά το ουσιαστικό αποτύπωμα μας στον χρόνο.
3: Ας αφήσουμε λοιπόν το καλύτερο αποτύπωμά μας. Η πραγματική μας δόξα γράφεται μακριά από κλικ.
4: Η δόξα με ένα κλικ. Μια εκπομπή με τη Σοφία, τον Έντγκαρ, τον Αβραάμ και τον Άρη.
5: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Κυρίες και κύριοι, συγγνώμη που διακόπτουμε το πρόγραμμά σας. Στις 29 Νοεμβρίου του 2025 ήταν η μέρα που θα άνοιγαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Δημαρχείο. Πάνω στην ώρα που ήταν να ανοίξει το χριστουγεννιάτικο δέντρο ακριβώς, εκείνη την ώρα έπεσε ο κεραυνός. Όλα αναστατώθηκαν και πήραν τα παιδιά τους και έφυγαν γρήγορα, έτσι ώστε να μην προλάβει να πέσει κι άλλος κεραυνός και να μην τραυματιστεί κανένας. Αυτή η αναστάτωση κράτησε περίπου μία ώρα. Μετά όλοι είχαν φύγει από την τρομάρα τους και δεν είχε ούτε ψυχή έξω, γιατί όλοι στο χωριό αναστατώθηκαν. Τελικά η γιορτή του ανάματος στο χριστουγεννιάτικο δέντρο αναβλήθηκε και το χριστουγεννιάτικο μπαζάρ, γιατί μετά τον κεραυνό ηρέμησε ο καιρός και ήταν μια χαρά. Αλλά την ώρα που ο κεραυνός ηρέμησε, είχε φύγει και η ορχήστρα και το χριστουγεννιάτικο μπαζάρ. Και αυτός ο κύριος που παρουσιάζει, δηλαδή αυτός που είναι υπεύθυνος κάθε χρονιά, θα σας ενημερώσουμε εάν έχουμε νεότερα νέα.
4: Εδώ μαθητικό ραδιόφωνο. Εδώ European School Radio. Σας μιλά η φωνή των μαθητών.
5: Των μαθητών που θέλουμε να βλέπουμε το σχολείο ως χώρο γνώσης,
6: έμπνευσης,
7: δημιουργίας,
8: συνεργασίας,
9: ελεύθερης έκφρασης,
10: ανάπτυξης της κριτικής σκέψης,
11: ανάπτυξης της δημοκρατικής συνείδησης,
12: σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων,
13: σεβασμού της διαφορετικότητας,
14: πρακτικής και μάθησης.
4: Ελάτε και εσείς να ενώσουμε τις φωνές μας, εδώ, στο European School Radio.
15: Το πρώτο μαθητικό διαδικτυακό ραδιόφωνο.
16: Ελάτε να κάνουμε τα θέλω μας, πράξη.
17: Γιατί αυτά που για να τα κάνουμε, πρέπει πρώτα να τα μάθουμε. Αυτά τα μαθαίνουμε κάνοντάς τα.

0: στο European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Vindicate.
2: Verteidigen.
1: Defend.
2: Verteidigt.
1: Respect.
2: Achtung.
1: Recognize.
2: Erken.
1: Acquire.
2: Erwerben.
1: Conquer.
2: Erworben.
1: Win.
2: Gena.
3: Ο σύγχρονος ρατσισμός δεν περιορίζεται μόνο στις φυλετικές διακρίσεις. Στρέφεται εναντίον όλων των κοινωνικών ομάδων, πάντοτε των πιο ανίσχυρων και αδύνατων, που συμβαίνει είτε από τη φύση τους, είτε εξαιτίας των κοινωνικών συνθήκων, είτε και επειδή οι ίδιοι το διάλεξαν να διαφέρουν από τους άλλους συνανθρώπους τους.
4: Τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν βαθύτατο ηθικό περιεχόμενο. Γι' αυτό, όσο περισσότερο περιφρονούνται σήμερα ηθικές αξίες, όσο περισσότερο εμμοραλιστής γίνεται ο άνθρωπος, τόσο πιο συχνά και πιο έντονα γίνονται τα φαινόμενα παραβίασης των δικαιωμάτων αυτών. Οι άνθρωποι που εμφορούνται από ανθρωπιστικές αρχές και αξίες σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα.
5: Ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων αποτελεί ηθική και πολιτική επιταγή για το σύγχρονο κόσμο. Η πορεία μέχρι να γίνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα αυτονότητα για κάθε πολίτη δεν είναι μάλλον μακριά και επίμονη. Όμως η πορεία αυτή είναι ο μόνος δρόμος για να βγει η ανθρωπότητα από τα σημερινά της αδιέξοδα και να ζήσουν όλοι οι άνθρωποι με ειρήνη, δικαιοσύνη, ελευθερία και δημοκρατία.

0: Περάστε, κόσμε! Περάστε! Περάστε, κόσμε!
1: Περάστε, κυρίες και κύριοι, ελάτε όλοι στο τσίρκο μας, στο τσίρκο των παρανοϊκών, όπου όλοι κάνουν τους κλόουν, με πρόσωπα τέλεια μασκαρεμένα, πρόσωπα λύκων.
2: Περάστε, κύριοι, περάστε, κυρίες, εδώ παίζουν το παιχνίδι του θανάτου. Θα δείτε παιδιά να σημαδεύουν με τα όπλα, παιδιά να διανύουν χιλιόμετρα για να σωθούν, παιδιά που κολυμπώντας κυνηγούν τα άπια στα όνειρα. Και όλα να ακροβατούν μέχρι θανάτου.
1: Περάστε από το τσίρκο μας, που δεν είναι τσίρκο, είναι ο κόσμος μας, όπου διάφορα θεριά καταβροχθίζουν τα πιο αθώα και ευγενικά όνειρα, τα όνειρα των παιδιών. Περάστε, κόσμε, περάστε να δείτε.
3: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
4: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Breakfast in School.

0: Γεια σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, οι μικροί διασώστες του νερού. Μαζί μας έχουμε την κυρία Ζένια Βυθουλίδου, που είναι θαλάσσιος βιολόγος. Καλώς ήρθατε.
1: Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ μαζί σας. Ετοιμαστείτε να μάθουμε τα μυστικά του βυθού.
0: Τι ακριβώς κάνει ένας θαλάσσιος βιολόγος?
1: Η δουλειά μας είναι να εξετάζουμε τη θάλασσα και τα ζώα που ζουν σε αυτήν. Φοράμε τις στολές μας, παίρνουμε τα εργαλεία μας και βουτάμε να δούμε αν τα ψάρια και τα φυτά είναι υγιή ή αν έχουν κάποιο πρόβλημα.
0: Και τι βλέπετε τελευταία όταν βουτάτε? Είναι καθαρά τα νερά μας?
1: Δυστυχώς, όχι πάντα. Πολλές φορές, αντί για ψάρια, βλέπουμε πλαστικές σακούλες, μπουκάλια και καλαμάκια. Φανταστείτε ότι μια χελώνα μπορεί να μπερδέψει μια σακούλα με μέδουσα και να τη φάει. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο για την υγεία της.
0: Δηλαδή, εμείς οι άνθρωποι λερώνουμε το σπίτι των ψαριών.
1: Ακριβώς. Ό,τι πετάμε στην παραλία ή στον δρόμο, με τον αέρα και τη βροχή, καταλήγει στη θάλασσα και μένει εκεί για πάρα πολλά χρόνια.
0: Μπορούμε να κάνουμε κάτι ή είμαστε πολύ μικροί για να σώσουμε τη θάλασσα?
1: Κανείς δεν είναι πολύ μικρός για να βοηθήσει. Μπορείτε να κάνετε σπουδαία πράγματα. Να μην αφήνετε ποτέ σκουπίδια στην παραλία. Να χρησιμοποιείτε παγούρι αντί για πλαστικά μπουκαλάκια νερού. Και το πιο σημαντικό, να πείτε στους γονείς και στους φίλους σας αυτά που μάθατε σήμερα.
0: Άρα, γινόμαστε κι εμείς προστάτες της θάλασσας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε σήμερα.
2: Σήμερα βρισκόμαστε στο λιμάνι και έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο που ξέρει τη θάλασσα σαν το σπίτι του, τον κύριο Γιάννη τον Ψαρά. Καλώς ήρθατε.
3: Γεια σας, παιδιά.
2: Κύριε Γιάννη, τι βγάζετε με τα δίχτυα σας? Μόνο ψάρια?
3: Αχ, παιδί μου, μακάρι να ήταν μόνο ψάρια. Τώρα πια, μαζί με τα ψάρια, βγάζω και παράξενα πράγματα.
2: Δηλαδή?
3: Βγάζω πλαστικά μπουκάλια, σακούλες, κουτάκια αναψυκτικών. Μια φορά έβγαλα μέχρι και μια πλαστική καρέκλα. Η θάλασσα έχει αρχίσει να μοιάζει με σκουπιδότοπο και τα ψάρια δυσκολεύονται να ζήσουν εκεί.
2: Τα ψάρια κινδυνεύουν από αυτά τα σκουπίδια?
3: Πολύ. Νομίζουν ότι τα μικρά κομματάκια πλαστικού είναι φαγητό. Θα τρώνε και αρρωσταίνουν. Και αν δεν προσέξουμε, σε λίγα χρόνια θα ψαρεύουμε περισσότερα σκουπίδια παρά ψάρια.
2: Τι μπορούμε να κάνουμε ως μικροί διασώστες?
3: Όταν πηγαίνετε στην παραλία, να μαζεύετε τα σκουπίδια σας. Και αν δείτε κάποιο σκουπίδι που δεν είναι δικό σας, πάρτε το κι αυτό.
2: Το ακούσατε, παιδιά. Η θάλασσα μας χρειάζεται. Κύριε Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ που μας μιλήσατε.
3: Καλές βουτιές και καθαρά νερά.
0: Σήμερα στην εκπομπή μας έχουμε έναν αληθινό υπερήρωα. Δεν φοράει κάπα, αλλά γάντια και κρατάει σακούλες. Είναι ο κύριος της Φέας Καθαριδάκης, εθελοντής στην ομάδα Καθαρές Ακτές. Καλώς ήρθατε.
4: Δεν είμαι υπερήρωας. Είμαι απλά ένας άνθρωπος που αγαπάει πολύ τη φύση, όπως και εσείς.
0: Μαζευόμαστε Κυριακές πρωί, φοράμε τα γάντια μας, παίρνουμε μεγάλες σακούλες και κάνουμε κυνήγι θησαυρού. Κυνηγάμε σκουπίδια που δεν πρέπει να είναι εκεί. Βρίσκουμε πάρα πολλά πλαστικά καλαμάκια, μπουκάλια και καπάκια.
5: Εμείς τα παιδιά, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε? Μπορούμε να έρθουμε μαζί σας?
0: Φυσικά, η βοήθειά σας είναι πολύτιμη. Μπορείτε να έρθετε με τους γονείς σας σε έναν καθαρισμό παραλίας.
5: Και αν δεν μπορούμε να έρθουμε στην παραλία, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε από το σπίτι ή το σχολείο?
0: Μπορείτε να κάνετε το κόλπο των τριών. Μειώνω, χρησιμοποιώ παγουρίνο και όχι πλαστικά μπουκάλια. Ξαναχρησιμοποιώ. Δεν πετάω τα πράγματά μου, αν μπορώ να τα φτιάξω. Ανακυκλώνω, ρίχνω τα σκουπίδια στον σωστό κάδο. Αν το κάνετε αυτό, λιγότερα σκουπίδια θα φτάσουν στη θάλασσα.
2: Ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Αλέξανδρος Καβουρόγλου. Καλώς ήρθατε.
6: Γεια σου και γεια σε όλους τους μικρούς και μεγάλους δημότες μας.
2: Κύριε Δήμαρχε, ο Δήμος τι κάνει για να καθαρίσει τα νερά μας?
6: Εμείς ως Δήμος κάνουμε μεγάλη προσπάθεια. Κάθε πρωί τα συνεργεία καθαριότητας βγαίνουν στις παραλίες και μαζεύουν ό,τι έχει βγάλει το κύμα ή ό,τι έχουν αφήσει οι άνθρωποι.
2: Μόνο αυτό φτάνει?
6: Όχι, δεν φτάνει. Γι' αυτό έχουμε τοποθετήσει παντού κάδους ανακύκλωσης και καλαθάκια κοντά στο νερό. Επίσης ελέγχουμε τους σωλήνες της πόλης για να είμαστε σίγουροι ότι τα βρώμικα νερά πάνε στο βιολογικό καθαρισμό και όχι στη θάλασσα. Ο Δήμος είναι σαν τερματοφύλακα. Προσπαθούμε να πιάσουμε όλα τα σκουπίδια, αλλά αν οι πολίτες πετάνε συνέχεια σουτ με πλαστικά και σκουπίδια κάτω, κάποια θα μας ξεφύγουν.
2: Άρα, μας λέτε που φταίμε κι εμείς.
6: Λέω ότι είμαστε ομάδα. Εγώ υπόσχομαι να στέλνω τα φορτηγά καθαριότητας κάθε μέρα. Εσείς υπόσχεστε να μην πετάτε τίποτα κάτω.
2: Η συμφωνία έκλεισε. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε.
7: Γεια σας και πάλι. Σήμερα η εκπομπή μας βρίσκεται σε μια γειτονιά κοντά στο ποτάμι. Μαζί μας είναι ο κύριος Σιντοκαραμαλάκης και η κυρία Γκέφιν Κολαρίζου, που μένουν εδώ πολλά χρόνια. Γεια σας!
8: Καλώς ήρθες στη γειτονιά μας.
7: Κύριε Ιντο, βλέπω ότι το σπίτι σας είναι πολύ όμορφο, αλλά γιατί έχετε κλειστά όλα τα παράθυρα? Έξω έχει υπέροχο ήλιο.
8: Θα μπει μέσα μια πολύ άσχημη μυρωδιά.
7: Μυρωδιά, από πού έρχεται?
8: Από το ποτάμι μας. Παλιά μύριζε ωραία, τώρα όμως χάλια. Έχει ένα παράξενο χρώμα, γκρι ή καφέ. Δεν μπορούμε να κάνουμε βόλτα, ούτε να κάτσουμε στο μπαλκόνι μας.
7: Τι θα θέλετε να πείτε σε όσους μας ακούνε?
8: Να προσέχει το ποτάμι. Είναι στολίδι, είναι πηγή ζωής.
7: Το ακούσατε, φίλοι μου. Ας βοηθήσουμε τους κάτοικους της περιοχής και το ποτάμι να αναπνεύσουν ξανά. Ευχαριστούμε πολύ.
9: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast

0: European School Radio. Η νέα δροσιστική καραμέλα όλων των μαθητών.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικό διαγωνισμό podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Παιδιά, ελάτε. Άλλαξε το κωδικό της τράπεζας. Μόνιμο ολομόναχη.
5: Μάνα, τι είναι αυτό?
4: Ο κωδικός μου.
6: Μαρία 1978, είναι δυνατόν?
4: Γιατί είναι, παιδιά, τι έχει ο κωδικός μου?
5: Δεν βάζουμε το όνομά μας και ημερομηνίες γενεθλίων. Είναι κανόνας, γιατί δεν μας φώναξες να σε βοηθήσουμε?
4: Γιατί όποτε σε ζητάω βοήθεια, με κοροϊδεύετε ή τα λέτε γρήγορα και δεν καταλαβαίνω γι' αυτό.
6: Έλα, χάκερ της οικογένειας, μη θυμώνεις. Κάτσε και άκου πώς φτιάχνουμε ισχυρούς κωδικούς.
5: Πες μας μια φράση που λες εμάς συνέχεια.
4: Μια φράση που σας λέω συνέχεια. Διάβασες?
6: Καλύτερα με περισσότερους χαρακτήρες.
4: Τι θα φας?
5: Λίγο ακόμα μεγαλύτερη φράση. Τι μας λες συνέχεια?
4: Άσε πια το κινητό σου.
6: Τέλει. Γράφεις την πρώτα σε ένα χαρτί και την ελάς. Για παράδειγμα.
5: Όπου α βάζεις παπάκι.
6: Όπου γι βάζεις ένα.
5: Γράφεις και το κάπα με κεφαλαίο και είσαι έτοιμη.
4: Α, τώρα κατάλαβα. Μια φράση που τη θυμάμαι γραμμένη με ειδικούς χαρακτήρες, αριθμούς και κεφαλαία γράμματα.
6: Σωστά.
4: Εσείς δηλαδή ποια φράση έχετε βάλει?
5: Κανονικά δεν αποκαλύπτουμε κωδικούς, αλλά εσύ μπορείς να το μαντέψεις.
4: Άσε με ήσυχο.
6: Είσαι χάκερ, μάνα. Το είπαμε και πριν.
4: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
7: Τι σημαίνει φθινόπωρο για σένα?
8: Το σαλιγκάρι που κάνει βόλτα σε χωτάρι.
9: Το βράσι να χλάζει που είναι γλυκό.
10: Τα πρωτοβρόχια που κάνουν λάσπες για να βουτάμε.
11: Τα φύλλα που βλέπουν που φεύγουν.
12: Τα πορτοκαλί και τα κίτρινα και τα καφέ που τα χρώματα που απλώνονται στα χωράφια.
13: Το κρύο που έχετε.
14: Το σύννεφο που δώσεις κίνηση.
15: Το σκαντζοσυράκι που βάζει φαγητό.
16: Η μυρωδιά από το βρωμένο χώμα.
17: Ο έλπε κυριγητό με τα φύλλα.
18: Έχω χλύπω τις ώρες που βροχείς.
19: Τα δέντρα που μένουν γυμνά.
20: Το σταφύλι και το μήλο που με κάνουν δυνατή.
7: Τι αγαπάς πιο πολύ από το φθινόπωρο?
21: Το ουράνιο τόξο.
22: Το σαλιγκάρι.
23: Το ρόδι.
24: Το μήλο.
25: Τη βροχή.
7: Με τι μοιάζει το φθινόπωρο?
26: Με νεράιδα.
27: Το φθινόπωρο μοιάζει με ψωγίνα.
28: Το φθινόπωρο μοιάζει με μία βαλαρίνα.
29: Το φθινόπωρο μοιάζει με μία μεγάλη μηχανή.
30: Το φθινόπωρο μοιάζει με καφέ φύρα.

0: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
1: Αν θες να φας και να πιεις, στον ήλιο να λιαστείς, Κύπρο να έρθεις και με φιλοξενία να γευτείς. Θες ήλιο και χορό, στην Κύπρο θα τα βρεις, κρασί να πιεις και λευκαρίτικο να βρεις.
0: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
2: Επικοινωνία είναι να μιλάς.
3: Επικοινωνία είναι να ακούς.
4: Επικοινωνία είναι να καταλαβαίνεις.
5: Επικοινωνία είναι να αισθάνεσαι.
6: Επικοινωνία είναι να εκφράζεσαι.
7: Επικοινωνία είναι να νιώθεις.
2: Επικοινωνία είναι να δέχεσαι.
3: Επικοινωνία δεν είναι να σερφάρεις μόνο.
4: Επικοινωνία δεν είναι να κλείνεσαι στο σπίτι.
5: Επικοινωνία δεν είναι το κινητό προέκταση του χεριού σου.
6: Επικοινωνία δεν είναι το παιχνίδι online.
7: Εσύ τι θέλεις, συνομιλία στο chat μόνο ή ένα καφέ με τους φίλους σου.
2: Εσύ τι διαλέγεις, τραγούδια στο ίντερνετ ή να γράφεις τα δικά σου.
3: Εσύ τι προτιμάς, να χαζεύεις εξωτικούς προορισμούς ή να ταξιδεύεις.
5: Εσύ λοιπόν ακούς, μιλάς, αισθάνεσαι.
4: Ή πληκτρολογείς και σχολιάζεις απρόσωπα.
8: Επικοινώνησε.
0: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα
9: σου. Ακούτε τη μουσική ζώνη, Top Aftermath.

0: μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web radio.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

Γεια σας και καλώς ήρθατε στο σημερινό μας podcast. Φέτος η Ελλάδα μας γιορτάζει μια κορυφαία στιγμή της ιστορίας της. Τα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο του Μεσολογίου. Για το λόγο αυτό επιλέξαμε να σας προβάλλουμε την εμβληματική προσωπικότητα ενός δικού μας ανθρώπου, ενός σπουδαίου Θεσσαλονικίου που συνέδεσε το όνομά του με την Ιερή Πόλη, του Δημήτρου Μεσθενέα.

0: Η ιστορία του Μεσθενέα δεν είναι απλώς ένα χρονικό πολέμο. Είναι η απόδειξη ότι η Επανάσταση του 1821 ήταν ένας κοινός αγώνας που ένωσε κάθε γωνιά του ελληνισμού. Θα σας διηγηθούμε μία πορεία που ξεκινά από τα στενά σοκάκια της Θεσσαλονίκης και φτάνει μέχρι τις θρυλικές ντάπιες του Μεσολογγίου. Εκεί ο Μεσθενέας συμμετείχε ενεργά, προσφέροντας στην πατρίδα ένα όπλο που λίγοι διέθεταν τότε, τη δύναμη του γραπτού λόγου. Ποιος είπε ότι τα όπλα ενός αγωνιστή είναι μόνο σφαίρες και σπαθιά?
1: Ακριβώς. Και για να καταλάβουμε το μέγεθος της προσωπικά τάσης του, πρέπει να δούμε από πού ξεκίνησε.

0: Δυτική Θεσσαλονίκη στα μέσα του 18ου αιώνα. Προερχόταν από μια ξεχωριστή οικογένεια εμπόρων, φανταστείτε ανθρώπους με κύρος, μόρφωση και ανέσεις. Είχε μπροστά του μια στρωμένη ζωή, όμως ήταν ένα πνεύμα ανήσυχο και βαθιά δημοκρατικό.
1: Αυτή η ανησυχία του φάνηκε πολύ νωρίς. Παιδιά, φανταστείτε ότι το 1820, λίγο πριν το μεγάλο ξεσηκωμό, οι Οθωμανοί το συλλαμβάνουν και τον φυλακίζουν στο Επταπύργιο. Και ξέρετε ποια ήταν η κατηγορία?
2: Για πες μας, τι μπορεί να θεωρήσει και τόσο επικίνδυνο εκείνη την εποχή?
1: Τον φυλάκισαν γιατί τον άκουσαν να μαθαίνει στο παιδί του να τραγουδάει τον Θούριο του Ρίγα Φεραίου, έναν ύμνο που μιλούσε για ελευθερία. Για τους κατακτητές, η στίχη του Ρίγα ήταν πιο απειλητική από τα κανόνια.
2: Δηλαδή, φυλακίστηκε για ένα τραγούδι, μόνο και μόνο επειδή ψιθύριζε το σπότο παλικάρια. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό πώς μια ιδέα μπορεί να τρομάξει ολόκληρο καθεστώς.
3: Έτσι είναι. Αλλά ο Μεσθενέας δεν είναι άνθρωπος που μπορούσε να περιοριστεί σε 4 στίχους. Κατάφερε να αποδράσει από τις φυλακές της Θεσσαλονίκης κάτω από άκρως επικίνδυνες συνθήκες. Μετά από μία περιπετειώδη περιπλάνηση, το 1823, έφτασε στο Μισολόγγι. Εκεί, στην καρδιά του αγώνα, συνάντησε δύο ανθρώπους που θα σφράγισαν τη μοίρα του. Τον Λόρδο Βίρονα και τον Ελβετό Ιάκωβο Μάγερ.
0: Ο Βίρονας είχε φέρει μαζί του τυπογραφικά πιεστήρια, πιστεύοντας ότι η Επανάσταση χρειαζόταν φωνή προς το εξωτερικό. Όμως χρειαζόταν έναν άνθρωπο με τεχνική κατάρτιση και την παιδεία του Μεσθενέα για να λειτουργήσουν. Έτσι μαζί με τον Μάγερ άρχισαν να εκδίδουν τα ελληνικά χρονικά.

0: λίγο εδώ και να φανταστούμε τη σκηνή. Το Μεσολόγγι να δέχεται καταιγισμό πυρών και ο Μεσθενέας μέσα στο πρόχειρο τυπογραφείο να στοιχειοθετεί τα μεταλλικά στοιχεία με τα χέρια γεμάτα μελάνη. Δεν τύπωνε απλώς ειδήσεις, τύπωνε την ελπίδα ενός ολόκληρου έθνους. Χάρη στη δική του εργασία, οι φιλέλληνες στην Ευρώπη μάθαιναν για το θάρρος των πολιορκημένων.
1: Και κάπου εδώ μπαίνει και η κορυφαία στιγμή της προσφοράς του, σωστά. Αυτό που μας αφορά όλους μέχρι σήμερα.
2: Ακριβώς. Το 1825, μέσα στον απολύτω χαλασμό της πλειορκίας, ο Μεσθενέας τύπωσε για πρώτη φορά τον ύμνο στην ελευθερία του Διονυσίου Σολομού. Και προσέξτε, το έκανε με δικά του έξοδα, πουλώντας την προσωπική του περιουσία για να εξασφαλίσει το χαρτί και το μελάνι. Οι λέξεις που σήμερα ψάχνουμε ως εθνικός μας ύμνο πήραν την πρώτη τους έντυπη μορφή από τα χέρια αυτού του Θεσσαλονικιού.
3: Δυστυχώς όμως, οι μέρες έγιναν πολύ σκοτεινές. Η πείνα άρχισε να λυγίζει και τους πιο δυνατούς.

0: Όταν το τυπογραφείο ισοπεδώθηκε από τους βομβαρδισμούς, ο Μουσθενέας δεν εγκατέλειψε τον αγώνα. Άφησε τη θέση του τυπογράφου, πήρε το όπλο του και μπήκε στην πρώτη γραμμή της άμυνας, υπό τις διαταγές του Νότι Μπότσαρη.
1: Φτάνουμε έτσι στη νύχτα της 10ης Απριλίου του 1826, τη νύχτα της Μεγάλης Εξόδου. Ο Μουσθενέας δεν επέλεξε να κρυφτεί. Ήταν εκεί, δίπλα στο φίλο του τον Μάγε, έτοιμος για την υπέρτατη θυσία. Η εντολή ήταν ελευθερία ή θάνατος και ο Μουσθενέας την έκανε πράξη. Έπεσε ηρωικά μαχόμενος, προσφέροντας τη ζωή του για τις ίδιες ιδέες που κάποτε δίδασκε κρυφά στο παιδί.
2: Σήμερα, 200 χρόνια μετά, το όνομά του αποτελεί ένα φωτεινό φάρο. Το 2025, στο πλαίσιο των επιτυχιακών εκδηλώσεων, η θυσία του τιμήθηκε με ένα νέο μνημείο στον κήπο των Ηρών στο Μεσολόγιο. Ταυτόχρονα στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή των Λαγκαδικιών, την πατρίδα των προγόνων του, ένας δρόμος φέρει το όνομά του, κρατώντας τη μνήμη του ζωντανή.
0: Ο Μεσθενέας είναι η αόρατη γέφυρα που ενώνει τη Μακεδονία με τη στερεά Ελλάδα. Μας θυμίζει ότι η ελευθερία δεν είναι δεδομένη, αλλά κερδίζεται καθημερινά.
2: Μας δίδαξε ότι ο αγώνας απαιτεί ιδέες, απαιτεί λόγο, αλλά πάνω απ' όλα απαιτεί αυτοθυσία.
3: Ας κρατήσουμε την ιστορία του ζωντανή στις καρδιές μας. Σας ευχαριστούμε που ταξιδέψατε μαζί μας σε αυτό το αφιέρωμα τιμής.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Σχολείο.
4: Φίλοι.
3: Μικρές περιπέτειες.
4: Απρόσμενα γεγονότα. Στο For All Podcast
3: μιλάμε για όλα αυτά.
1: Με χιούμορ.
4: Και πάνω απ' όλα λέμε την αλήθεια. Και φυσικά
3: όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να το ακούσουν
4: ανά πάσα στιγμή.
3: For All Podcast, η μαθητική μας φωνή στο European School Radio.
4: Από τη ραδιοφωνική ομάδα του 4.

0: όμοιο ραδιοφωνία.
1: Πρώτο πυρομαχικούγιμνο σου καρδίτσο.
2: Ξεκινάμε τηλεφωνικά μα ταξίδια.
3: Θα σα κρατάμε συντροφιά με εκπομπέ μουσική,
4: λόγου,
5: αφιερώματα,
0: ιστορίε,
1: συνεντεύξει
2: και πολλέ άλλε εκπλήξει.
3: Συντονιστείτε μαζί μα
5: στο European School Radio.
2: Το μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Ακούστε τη φωνή των 8.

0: σοβαρά την υγεία. Το κάπνισμα είναι σοβαρά εθιστικό.
1: Το κάπνισμα σκοτώνει.

0: Ζήσε στη φύση και όχι στους καπνούς.
1: Δεν καπνίζω, άρα ζω.
2: Μην το αρχίσεις, θα σε κυνηγάει μια ζωή.

0: πείτε όχι στο τσιγάρο, εάν θέλετε να είστε υγιείς.
1: Πάρε τη ζωή στα χέρια σου και όχι το τσιγάρο.
0: Κάτω το κάπνισμα.
2: Τραγούδι και τσιγάρο δεν πάνε ποτέ μαζί.
3: Το τσιγάρο κόψε, τη ζωή σου σώσε.
4: Διακοπή του καπνίσματος, απόφαση και στάση ζωής.
5: Το κάπνισμα ξεχνώ και πίσω δεν γυρνώ. Σταμάτησε το κάπνισμα για έναν καλύτερο κόσμο.

0: European School Radio. Restez à l'écoute.
1: Οικογενειακή βία. Ακόμα και στην εποχή μας υπάρχουν παιδιά που έρχονται αντιμέτωπα με τη βία μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Αν ρωτήσουμε ένα τέτοιο παιδί, τι πιστεύετε ότι θα μας έλεγε?
2: Νιώθω φόβο.
3: Νιώθω θυμό.
4: Οργή.
5: Λύπη.
6: Αισθάνομαι μόνο.
7: Αισθάνομαι πληγωμένος.
8: Ντρέπομαι για αυτό που έγινε.
1: Ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες?
9: Απομόνωση. Κλείσιμο στον εαυτό του.
10: Κρατάει απόσταση από γονείς και φίλους.
11: Συμπεριφέρεται άσχημα.
12: Γίνεται βίαιο.
13: Το σκάει από το σπίτι.
1: Ναι, αλλά τι μπορώ να κάνω γι' αυτό?
14: Μίλησε σε κάποιον φίλο ή συγγενή σου.
15: Πες στο δάσκαλό σου ή σε κάποιο άλλο πρόσωπο που εμπιστεύεσαι.
16: Τηλεφώνησε στο χαμόγελο του παιδιού, στον αριθμό 1056, στην αστυνομία ή στην γραμμή μαζί για το παιδί 1525.
1: Δεν είσαι μόνος, πες το τώρα.
17: Δεν είσαι μόνος, πες το τώρα.
0: European School Radio. Restez à l'écoute.
18: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Aftermath.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα?
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής?
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγη των μαθητών?
1: ESR, European School Radio.
0: Το δικό μας web radio. Some very dark nights I've lived, and I'm making those top 10 hits. See, I'm good at this pop star shit.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Πώς θα ήταν αν μιλούσε, ξέρω εγώ, ένα θαλίο, μια καρέκλα, ένα κουδούνι, ό,τι θέλετε. Εγώ προσωπικά θα δείχνω δική μου την εμπειρία με το κουδούνι. Όταν ήμουν μικρή, πολύ παλιά, στο δημοτικό, είχα πάντα το άγχος ότι χτύπαγε το κουδούνι, αν δεν προλάβω να τελειώσω τη ζωγραφιά μου ή την άσκησή μου. Φοβόμουν ότι δεν θα προλάβω καθόλου. Δεν ξέρω, είχα πάρα πολύ το άγχος. Και κάθε φορά έλεγα πω δεν θα προλάβω και θα έχω την ώρα να τελειώσω πιο γρήγορα. Δεν ξέρω αν το έχετε βιώσει κι εσείς.
1: Σας έχει τύχει να χτυπάει το κουδούνι και να λέει η κυρία, ξέρω εγώ, καθίστε, γράψτε στο πίνακα.
2: Ναι, πάρα πολλές φορές.
0: Φίλε, και να γράφεις έκθεση στο πίνακα. Δεν προλαβαίνεις καθόλου.
1: Καθόλου.
0: Εγώ θυμάμαι πολύ παλιά με την καρέκλα ότι πέφταμε πίσω εδώ με τον Ανδρέα. Ότι πας, έκανε βλακίες. Δηλαδή ήθελα να πέσει πίσω να χτυπήσει. Οι εμπειρίες του μέσα ήταν τις χειρότερες. Δεν ξέρω για τον Αλέξανδρο πώς θα ήταν αυτή η εμπειρία.
1: Εγώ το κάνω αυτό όταν βαρύμε σε κάποιο μάθημα, δηλαδή βάζω την καρέκλα.
3: Εγώ θυμάμαι, είχα κατεβάσει μια εφαρμογή στο κινητό που ακούγονται περιοχή και είχα και το κουβούνι. Και η ώρα ήταν και τέταρτο και το κουβούνι χτυπάει παρά 10. Και χτυπά το κουβούνι και λέει, κυρία, χτύπησε το κουβούνι. Και βγαίνει η κυρία στο μπαλκόνι και λέει είναι και τέταρτο παιδιά. Αφού χτύπησε κουβούνι, μην κάνουμε κάτι.
0: Εντάξει, θα μας πει και ο Αλέξανδρος, μην τρέπεσαι, για πες μας τις εμπειρίες σου που βιώνεις μαζί μας όλα τα χρόνια.
4: Βίλια,
0: για πες
4: μου. Το πρωινό ψήφι μας πολύ ο χειρότερο.
1: Ναι, είναι φιλάω στα
4: πάντα. Άρχι πρώτη ώρα, μαθηματικά, ας πας γράφεις 4 σελίδες, τις δύο πρώτες ώρες.
0: Σε παρακαλώ, πεθάνε και τη φυσική μέσα, δεύτερη ώρα. Και να έχεις και γλώσσα τη δεύτερη ώρα για να σου λέει ο κύριος, άρα τι θα κάνουμε, πάρε 5 ασκήσεις για δωράκι, το θεράπιο για να γράφεις μαζί.

0: Πάμε.
1: Ήθελα να πω μια ωραία εμπειρία στα Θρανία. Που πάντα μ' άρεσε μικρή να τα ζωγραφίζω.
0: Κι εγώ ρε μπρο,
1: παρόλο που λέγανε ότι όχι, λένε μην τα ζωγραφίζετε. Ρε φίλε, όμως όταν είσαι σε μία τάξη και νιώθεις ότι βαριέσαι, δεν έχεις κάτι να βλέπεις ευχάριστο. Μια εικόνα ότι θες το διακοσμήσεις να το φτιάξεις.
2: Ή θα ζωγραφίζεις ή θα κοιμάσαι αυτό. Θα είναι λίγο
1: πάρα πολύ. Μπορώ να ζωγραφίζω, ρε φίλε, να κάτσω εκεί να ζωγραφίσω και μετά θα βγει με μαρκαδόρ. Άσε τι αναμνήσεις. Το Θρανείο δεν έχει ψυχή όσο έχω εγώ ψυχή. Αυτά θα μείνουν, εντάξει, ρε φίλε, ένα Θρανείο είναι. Σιγά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν έχει φωνή. Αν είχε φωνή το Θρανείο, δηλαδή θα μας έλεγε, δώσ' μου σημασία, κάτι κάνει. Εμάς
0: δώσε μου να πω, δώσε μου
1: στο δημοτικό θα σου πω σίγουρα τι μας κάνει. Γυρίσαμε τα Θρανία ανάποδα και τα καθαρίζαμε με αποτσίχλες.
0: Ναι, ναι, τα έχουν ακόμα, τα έχουν ακόμα αυτό που ξέρεις.
1: Πρόκειται να χαλάσω με το μωρό μάτι, λέω πάρ' στα Θρανία, είναι φωνή ζημάνα μου. Δεν ξέρω αν θυμάστε στα Θρανία που διαχωρίζανε με μαρκαδόρους ή τσακωνόμαστε στα μυχή.
2: Ναι, ναι, ναι, ή και με τέτοιο, με κασετίνες.
1: Ναι, για να μην τσακωνόμαστε και στα
2: πάρει. Το έχω κάνει κι εγώ.
1: Αυτό μου είχε δημιουργήσει ψυχολογικό τραύμα.
0: Εμείς είχαμε πάνω μόνο.
1: Δηλαδή, και εμάς.
0: Είχαμε. Πόσο είχαμε.
1: Ξέρω εγώ, εμείς είχαμε ομάδες ανά τέσσερις και είχαμε τόσο ονόματα και τους έπαιρνε και δίζαν πόντους. Εμείς έτσι τα κάναμε.
0: Ναι, έτσι πέραγε όλα.
1: Να σου πω κάτι. Είχαν ωραίες αναμνήσεις.
0: Ναι.
1: Κάθε γωνιά είχε και τη δική της ανάμνηση. Ξέρω εγώ από την παλιά μου τάξη θυμηθώ ότι α, είχα κάνει αυτό το πράγμα και θα ήμουν εκεί. Είχαμε γεμίσει το σφουγγάρι με νερό και το πέταξα πάνω στην ταράτσα. Και περίμενα κάποια στιγμή να κατέβει
0: το σφουγγάρι.
1: Δεν κατέβηκε ποτέ το σφουγγάρι. Πες να έχει σαπίσει εκεί πάνω.
2: Εκεί παίζει ένα ακόμα.
1: Ναι, παιδιά, δεν ξέρω ότι τα πέταγαμε εκεί πάνω. Αλέξανδρε, η εμπειρία σου γενικά με εμάς που έχει ζήσει.
3: Πήραμε τα χαρτιά που είχαμε ζήσει και γυμνάσιο για τέτοια χρονιά. Είχαμε το ίδιο πάνω. Είχα βάλει δεύτερη χαρτιά και την καρέκλα πάνω.
0: Τι έλεξε.
3: Και βάζω την καρέκλα πάνω να καθίσω και μετά θα μου σου πει τα χαρτιά κάτω.
1: Α, ήταν
3: αυτή
1: που ήταν από κάτω στην γωνία αυτό πάνω. Είχαμε τότε και την κυρία Μαρία. Πες.
4: Εγώ θυμάμαι και εγώ θυμάμαι πρώτη γυμνάσιο. Που φέρνε το αμύβαλο με το γάλα.
0: Ποιο να είναι?
1: Α, αυτά που δίναμε τα γάλα τότε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και φαγητό τότε.
4: Ναι.
0: Κάθε παρχήμα.
4: Ήταν ο Αλέξανδρος, είπα να κάτσει καρέκλα. Πάω, κάνω την καρέκλα, φεύγει πίσω.
1: Το γάλα.
4: Πέφτω και εγώ πάνω του. Και πέφτει το γάλα πάνω μας.
1: Γι' αυτό πρέπει να γυρίσει και δεν ήθελε κανείς να πάει. Παιδιά, όταν μυρίζει το γάλα, γίνεται.

0: παιδιά, τι ακούμε?
1: European School Radio. European School Radio, 24 ώρες μαζί.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Όταν είμαστε στο σχολείο, μιλάμε σε αγνώστους.
4: Όχι!
3: Λέμε το όνομά μας σωστά στους τρόπους που δεν ξέρουμε.
4: Όχι!
3: Παίρνουμε σοκολάτες από αγνώστους.
4: Όχι!
3: Λέμε σε ξένους ανθρώπους που μένουμε.
4: Όχι!
3: Στο ίντερνετ τότε γιατί? Και στο ίντερνετ δεν μιλάμε σε αγνώστους, δεν λέμε που μένουμε και δεν λέμε το όνομά μας. Όταν πιαλεύουν, μη πιαλώνεις.
5: Ένα μήνυμα για το περιβάλλον και το χρέος μας προς αυτό. Από την 6η τάξη του 26ου Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας. Και να μιλώ με λέξεις.
6: Εν αρχήν είναι ο λόγος και έπειτα η γη, απ' την οποία γεννήθηκε η φύση και απ' τη φύση γεννήθηκε ο άνθρωπος. Η φύση που ο άρθρος εμφύσισε στον άνθρωπο και τότε εκείνος λόγο δημιούργησε και λέξεις και κατασκεύασε απ' τη φύση κτίσματα πόλεων και πόλεις νέας φύσης με ύλη και είδωρ. Και ό,τι απόμεινε είναι αυτό που μας περιβάλλει.
5: Ό,τι απόμεινε είναι οι λέξεις. Δύο λέξεις, τόσο δα μικρές. Γη και φύση. Και γυρίζω στον ήλιο τη ματιά μου, που φωτίζει ακούραστα και αέναα τη γη μας και μας φανερώνει μέρες για ζωή, για το εγώ και το εμείς. Και θυμίσου, να μην στρέφεις το κεφάλι στο εγώ, μα να γυρίζεις τη σελίδα στο εμείς. Στο εμείς, και όχι στο μηδέν της σιωπής.
7: Να το πρώτο χρέος σου, άνθρωπε, να κοιτάς κατάματα το εμείς, να φωνάζεις με λέξεις δυνατές για την καταστροφή του κόσμου και της φύσης, να επιστρέφεις πάντα στην αρχή σου, άνθρωπε, στη μητρική σου αγάπη για τη φύση και τη γη και να μιλάς με λέξεις.

0: και να μιλάς με λέξεις. Αγάπη. Περιβάλλον.
1: Προστασία.
2: Είδωρ.
0: Φιλανθρωπία.
3: Ανακυκλώνω προς πίσω.
4: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: τη μαρμελάδα.
1: Είμαι από το Τραμπολίνο.
2: Είμαι από τα Ηνωμένα Αραβικά Μαντολάτα.
3: Είμαι από το Ηνωμένο Αλσίλιο.
4: Είμαι από την Πίνα, δηλαδή είμαι μια Πινέζα.
5: Είμαι από την Παραλία.
6: Είμαι από τη Βρώμη.
7: Είμαι... από τη Σάλτα.

0: πάρα πολύ ωραίο αγόρι.
1: Έχω νεύρα.
2: Έχω κατάθλιψη.
3: Έχω πρόβλημα με τους γονείς μου.
4: Έχω τρελό κέφι.
5: Έχω 100 ταξίδια να κάνω.
6: Έχω λαμπρή καριέρα μπροστά μου.
7: Έχω ένα τσεκούρι στο πατάρι μου.

0: Παναγιώτη.
1: Θέλω ηρεμία.
2: Θέλω να γίνω 45 κιλά.
3: Θέλω να με αποδέχονται.
4: Θέλω να κάνω βόλτες με τους φίλους μου.
5: Θέλω να γυρίσω τον κόσμο.
6: Θέλω με το κέντρο του κόσμου.
7: Θέλω να με αφήσετε ήσυχη.

0: Είμαι νησιώτισσα.
1: Είμαι νευρική.
2: Είμαι 100 κιλά.
3: Είμαι ομοφιλόφιλη.
4: Είμαι χαρούμενη.
5: Είμαι νεροπόλος.
6: Είμαι ψωνάρα.
7: Είμαι τρελή.

0: άνθρωπος.
1: Είμαι άνθρωπος.
2: Είμαι άνθρωπος.
3: Είμαι άνθρωπος.
4: Είμαι άνθρωπος.
5: Είμαι άνθρωπος.
6: Είμαι άνθρωπος.
7: Είμαι άνθρωπος.
8: Από όπου κι αν είσαι, όποιος κι αν είσαι, ό,τι κι αν έχεις, ό,τι κι αν θέλεις, είσαι άνθρωπος όπως όλοι οι άλλοι.

0: European School Radio.
1: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Τυχαίο.
1: Δεν νομίζω.
2: Γιώργο, τι έχεις?
3: Άσε με, δεν θέλω να μιλήσω σε κανέναν.

0: Δώσε τη φιλία σου σε όλους τους ανθρώπους.
1: Ανεξαρτήτως ηλικίας, φίλου, θρησκείας, εθνικότητας.
2: Δώσε το χαμόγελο.
3: European School Radio.
4: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
3: Τυχαίο.
4: Δεν νομίζω.
5: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Top Aftermoth.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: σταματήσει ποτέ τη μέρα σου να σκεφτεί ποιο είμαι πραγματικά όταν δεν με βλέπει κανεί. Όχι όταν είσαι στο σχολείο ή όταν είσαι με παρέα ή στα social media, αλλά όταν είσαι μόνος. Μόνο εσύ με τη σκέψη σου. Σήμερα θα μιλήσουμε γι' αυτό, για το ποιοι είμαστε πίσω από τους ρόλους που παίζουμε καθημερινά.
1: Είναι αλήθεια, Αναστασία, ότι στην καθημερινότητα όλοι παίζουμε ρόλους. Στο σχολείο συμπεριφερόμαστε με βάση το τι θα σκεφτούν και τι θα πούνε οι άλλοι γύρω μας. Ντυνόμαστε για να μοιάζουμε με τους άλλους νέους. Δεν μιλάμε, ούτε εκφραζόμαστε όπως θέλουμε, με το φόβο ότι πάντα κάποιος θα μας κρίνει. Στο σπίτι πάλι είμαστε αλλιώς. Αλλιώς με τους γονείς, αλλιώς με τα αδέρφια και με τους φίλους μας. Άλλες φορές είμαστε ο εαυτός μας, άλλες φορές προσπαθούμε να είμαστε ένα ταιριαστό κομμάτι της παρέας και να μας συμπαθούν τα άλλα μέλη.
0: Καλά τώρα, το βλέπουμε καθημερινά. Ζούμε σε μια κοινωνία όπου η πίεση για να συμμορφωθούμε με τις προσδοκίες των άλλων είναι τεράστια. Ο κόσμος γύρω μας διαρκώς μας σωθεί να ανταγωνιζόμαστε, να συγκρινόμαστε, να αποκτούμε αυτό που θεωρείται επιτυχία. Η επιτυχία όμως συχνά δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια μάσκα. Για ψευδαίσθηση.
2: Τι εννοείς? Δεν είναι φυσιολογικό να παίζουμε ρόλο στη ζωή μας. Από μικρά παιδιά το κάνουμε. Κάθε μέρα είναι η παράσταση των ρόλων που έχουμε φορέσει από παιδιά. Ο δυνατός, ο υπεύθυνος, ο συνεπής, ο ευαίσθητος, ο καφατζής, ο επιτυχημένος, αυτός που του πάνε όλα στραβά. Φυσικά δεν έχουμε μόνο έναν ρόλο, αλλά αρκετούς ταυτόχρονα. Είμαστε πολύ πολύπλευροι άνθρωποι. Εξάλλου και ο Carl Jung, ψυχίατρος και ψυχοθεραπευτής, δημιούργησε τον όρο «περσόνα» για τα προσωπία που φοράμε στην πορεία της κοινωνικοποίησης από την παιδική μας ηλικία. Σπάνια πατάμε μια παύση όσο τρέχει η ζωή για να σκεφτούμε αν αυτές οι περσόνες τις αντιπροσωπεύουν.
0: Άρα, κορίτσια, συνειδητοποιούμε ότι η αληθινή επιτυχία έρχεται όταν αποδεχόμαστε την ίδια μας την αξία, χωρίς να προσπαθούμε να αποδείξουμε κάτι σε κανέναν. Το να σταματήσεις λίγο και να κάνεις έναν εσωτερικό μονόλογο, να μιλήσεις με τον εαυτό σου, ίσως είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που θα κάνεις στην εφηβεία σου. Να ρωτήσεις τι μου αρέσει πραγματικά, τι με κάνει να νιώθω εαυτός μου. Ποια πράγματα κάνω επειδή θέλω εγώ και ποια επειδή πρέπει. Πόσες φορές δεν είπα ή δεν έκανα αυτό που ήθελα απλά για να μοιάσω στους συνομιλίκους μου ή στις απαιτήσεις που έχουν οι άλλοι για μένα. Όταν είσαι μόνο στο δωμάτιό σου, τι σκέφτεσαι? Αυτές οι σκέψεις λένε πολλά για το ποιος είσαι εσύ. Εκεί βρίσκεται η αλήθεια μας.
1: Συμφωνείτε όμως ότι το να μην παίζουμε ρόλους σημαίνει να απελευθερωθούμε από την ανάγκη να καλύψουμε τις ανασφάλειές μας με υποκριτικές συμπεριφορές? Σημαίνει να σταματήσουμε να προσποιούμαστε ότι είμαστε κάτι που δεν είμαστε για να ευχαριστήσουμε τους άλλους? Στην πραγματικότητα, όταν προσποιούμαστε, δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να παίζουμε με τις αλήθειες μας και αντιστοιχιάζουμε για μια ψευδή εικόνα. Αυτό μας οδηγεί σε μια συνεχιζόμενη αίσθηση απογοήτευσης και μοναξιάς. Γιατί όσο και προσπαθήσουμε να καλύψουμε την πραγματικότητα, πάντα θα υπάρχει ένα κομμάτι του εαυτού μας. Αυτό το ένα κομμάτι που θα αγωνίζεται να βγει στην επιφάνεια.
0: Κορίτσια, θυμηθείτε και το μήνυμα στο ποίημα του Καβάφη. Τόσο μπορείς που κάναμε προχθές στη λογοτεχνία. Πρέπει να υπερασπιζόμαστε την προσωπική μας ελευθερία και αξιοπρέπεια. Γιατί διαφορετικά η ζωή μας θα γίνει φορτική. Θα λωτριωθούμε.
1: Γραμμένο το 1913, παρακαλώ. Είναι αλήθεια ότι η κοινωνία επιβραβεύει πάντα εκείνους που παίζουν τους ρόλους που τους δίνει. Ενώ τυχαίνει να περιφρονεί εκείνους που είναι αυθεντικοί και διαφορετικοί. Αλλά είναι ακριβώς αυτή η αυθεντικότητα που πρέπει να επιδιώκουμε, να το θέλουμε, να μάθουμε να ζούμε με την αλήθεια μας, να επιλέγουμε να είμαστε εμείς και μόνο εμείς, χωρίς καμία μάσκα. Ειδικά στα τελευταία χρόνια του σχολείου, τα οποία είναι εντελώς καθοριστικά, πρέπει να ανακαλύψουμε αυτή την αλήθεια. Μας ρωτάνε συνεχώς τι θα σπουδάσεις, τι σου αρέσει, πώς βλέπεις τον εαυτό σου στο μέλλον και πώς θα απαντήσεις αν δεν ξέρεις ούτε εσύ. Δεν χρειάζεται να έχεις όλες τις απαντήσεις. Απλά πρέπει να είσαι πάντα ειλικρινής με τον εαυτό σου.
2: Πιστεύω ότι ο άνθρωπος αλλάζει. Αυτός που είσαι στα 15 δεν είναι απαραίτητο να είσαι και στα 25. Όλοι αλλάζουμε. Είναι τάξη να εξελίσσεσαι όσο αποκτάς νέες εμπειρίες. Ο αληθινός μας εαυτός δεν είναι τέλειος. Δεν είναι χωρίς ελαττώματα. Αντιθέτως, είναι γεμάτος αντιφάσεις και αμφιβολίες. Όμως ακριβώς αυτές οι αντιφάσεις μας καθιστούν ανθρώπους, μας κάνουν ζωντανούς και αληθινούς.
0: Συνεπώς, το να γνωρίζεις τον εαυτό σου ίσως είναι κάτι πολύ καλό. Δεν πρέπει να διστάζεις να δείχνεις τη μοναδικότητά σου. Βάλε αυτή την μπλούζα που σου άρεσε τόσο πολύ, αλλά φοβήθηκες να ξεχωρίσεις. Πες την άποψή σου στην τάξη. Μη φοβάσαι να σε κρίνουν. Οι άνθρωποι πάντα έκριναν και πάντοτε θα κρίνουν. Αυτό όμως δεν πρέπει να σε σταματάει από το να είσαι ο δικός σου άνθρωπος.
1: Ίσως τελικά, το πιο σημαντικό ερώτημα να μην είναι τι θέλω να γίνω, αλλά το ποιος είμαι όταν δεν με βλέπει κανείς. Και όταν συνεχίσουμε να απαντάμε σε αυτό, όλα τα άλλα θα έρθουν φυσικά. Γιατί πριν γίνουμε οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει πρώτα να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, να γνωρίσουμε την αλήθεια μας. Ότι είμαστε αληθινοί, δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για το αν οι άλλοι θα μας αποδέχονται. Αυτοί που μας αποδέχονται για αυτό που είμαστε, είναι εκείνοι που μας καταλαβαίνουν πραγματικά και μας αγαπούν για αυτό που εκπροσωπούμε. Και αυτοί οι άνθρωποι θα είναι πάντα εκεί για μας, γιατί η αυθεντικότητα είναι κάτι που προσελκύει την πραγματική σύνδεση.
0: Το να είμαστε αληθινοί με τον εαυτό μας και με τους άλλους είναι η μόνη οδός προς την ελευθερία και την αληθινή χαρά. Γιατί τελικά, το να αποδεχόμαστε τον εαυτό μας όταν είμαστε αυθεντικοί, τότε είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε και την πραγματική αγάπη και αποδοχή των άλλων. Οι ρόλοι και οι μάσκες είναι μόνο προσωρινά καταφύγια. Η αλήθεια μας όμως είναι το μόνο που μπορεί να μας δώσει την αληθινή ελευθερία.

0: Now you're listening to European School Radio. European School Radio. The first student radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Σήμερα το πρωί έπαιζε στον υπολογιστή του μπαμπά μου και συμβαίνει κάτι περίεργο.
5: Τι έγινε?
4: Μου βγήκε μία φωτογραφική μηχανή και ήθελα να βγάλω μία φωτογραφία.
6: Σε μένα είχε συμβεί αυτό.
5: Και τι έκανες εσύ?
6: Απλώς φώναξε τον μπαμπά μου και μου είπε ότι ήταν ένας ιός που ήθελε να μπει μέσα στον υπολογιστή.
5: Σαν τον κορονοϊό?
6: Ναι, ναι, σαν τον κορονοϊό που μπαίνει μέσα μας για να λωσίσουμε.
7: Γι' αυτό δεν πρέπει να αφήνουμε τα στοιχεία μας πουθενά.
6: Ούτε τη φωτογραφία μας, ούτε το όνομά μας.
7: Πουθενά τον... Στα στοιχεία μου πουθενά... Τον κίνδυνο μακριά... Φύγει.

Καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο Αθηνά FM. Ακούγοντας Waves, Mr. Probs, θα μιλήσουμε για ένα θέμα που απασχολεί την παγκόσμια κοινότητα, το bullying. Πρόκειται για την ενδοσχολική βία που μπορεί να πάρει διάφορες μορφές, με κυριότερες στην ψυχολογική καθώς και τη σωματική υγεία των εφήβων.

Παιδιά με διαφορετικές προτιμήσεις όσον αφορά τη μουσική, την ενδυμασία, τις φιλίες, πέφτουν θύματα αυτού του διαδεδομένου φαινομένου. Για την καταπολέμηση του όμως πρέπει να συμβάλλουμε όλοι.

Τα παιδιά πρέπει να ανοίγονται και να μοιράζονται με έμπιστα άτομα πράγματα που τους απασχολούν τόσο στο κοινωνικό όσο και στο σχολικό τους περιβάλλον. Οι γονείς πρέπει να κατέχουν σημαντικό ρόλο και γι' αυτό, παιδιά, μιλήστε στους γονείς σας.

0: Στην ηχοληψία η Σέλινα Πεσλή και στο μικρόφωνο και στην ηχοληψία ο Αριστής Κουτσουβέτας.
1: European School Radio.
2: Δώσε δύναμη
3: στη φωνή
4: των μαθητών.

0: Αλταΐρα, είμαι ο Μοχσέχ, είναι Αμπιλά. Είμαι ο Ιβάν, είμαι ο Άλεξ, είμαι ο Γιώργος, ο Βαγγέλης και αυτή είναι η Δήμητρα, είμαι ο πρόσφυγας.
1: European School Radio.
2: Δώσε δύναμη
1: στη φωνή
3: των μαθητών.
4: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Afternoons.
5: She got a big ego, you could see it on a telescope. I'm the same way, it's why we always argue back and forth. I swear she my poison.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

Είναι όλα ωραία. Δεν είναι απόδραση, είναι η ώρα μου να αλλάξω. Το δικό μου τώρα δεν θα το πετάξω. Σας επιστρέφω, τα πρέπει και τα μη. Δεν είμαι πια το παιδί που απλώς ακολουθεί. Με φωτιά που βρήκε τρόπο να εκραγεί. Είπες μια τρύπα έχω, θέλω να ανέβω.

0: μια φορά και έναν καιρό, σε μια Κίνα παλιά, ζούσε μια μητέρα.
1: Ένα βράδυ κοιμόταν κάτω από το, από το φεγγάρι. Ξαφνικά ο ουρανός έγινε χρυσό.
2: Ένα μαγικό πιάσμα εμφανίστηκε.
3: Ποιος είσαι εσύ που είσαι από τον ουρανό?
4: Μη φοβάσαι, είμαι ο Τσιρίς. Ο Κινέζος μονόκερος.
5: Πηγαίνω, καγέ. Πηγαίνω, με πάμε.
6: Είμαι ένας από τα τέσσερα. Η Ελλάδα τα δυστήλα.
7: Το πρώτο είναι το αδάκας των ουρανού.
8: Το δεύτερο είναι ο φοίνικας που φέρνει καινούργια ζωή.
9: Το τρίτο είναι η σελώνα που κουβαλάει τη ζή,
10: το ποκαμούκι της.
11: Το τέταρτο είναι εγώ το σιλί
12: που φέρνω πλήν τη σοφή.
13: Αγαπημένη γυναίκα, θα γεννήσει ένα παιδί, είναι αγόρι.
14: Θα διδάξει την ειρήνη στον κόσμο.
15: Το όνομα είναι το Κομφούκιος.
16: Ο γυναίκας είπε ένα όνομα ευνικό σαν το φως.
17: Όταν ο βασιλιάς έμαθε, είπε:
18: Εγώ πιστεύω σε σπαθιά με στρατιώτες
19: και όχι σε παραμύθια.
20: Ο βασιλιάς είχε ακούσει την προφητεία.
21: Όταν το ψηλί περπατήσει στη γη,

0: mami a la mejor disco del cine. Y mis amos de pinche jodis bruxi.
1: Te roña pedas.
2: Tomorrow me galos. Y los ojos confuntos. Δίδαξε Ελλήνη από την καρδιά και την καλοσύνη από τις καλές και τις.

0: Ένας φορά και έναν καιρό, σε μια Κίνα παλιά, ζούσε μια μητέρα.
1: Ένα βράδυ κοιμόταν κάτω από το φεγγάρι. Ξαφνικά ο ουρανός έγινε χρυσό.
2: Μερικό πιάσμα εμφανίστηκε.
3: Ποιος είσαι εσύ που είσαι από τον ουρανό?
4: Μη φοβάσαι, είμαι ο Τσιρίς. Ο Κινέζος μονόκερος.
5: Πηγαίνω, καγέ. Πηγαίνουμε το πάμε.
6: Είμαι ένας από τα τέσσερα. Η ελάτερα τη στήλα.
7: Το πρώτο είναι το αδάκας των ουρανού.
8: Το δεύτερο είναι ο φοίνικας που φέρνει καινούργια ζωή.
9: Το τρίτο είναι η σελώνα που κουβαλάει τη ζή, το παρκαβούκι της.
10: Το τέταρτο είναι εγώ το σιλί
11: που φέρνω πριν τη σοφή.
12: Αγαπημένη γυναίκα, θα γεννήσει ένα παιδί, είναι αγόρι.
13: Θα διδάξει την ειρήνη στον κόσμο.
14: Το όνομα είναι το Κομφούκιος.
15: Ο γυναίκας είπε ένα όνομα ευνικό σαν το φως.
16: Όταν ο βασιλιάς έμαθε, είπε:
17: Εγώ πιστεύω σε σπαθιά με στρατιώτες
18: και όχι σε παραμύθια.
19: Ο βασιλιάς είχε ακούσει την προφητεία.

0: sì. Non magari ho da te. Infermerini che mumili sei a topezim.
1: Enzo sia me vinami αλλά με χωρίς καλοσύνη. Είμαι σαν οστραπή και χωρίς βροχή.
0: Τα χρόνια πέρασαν.
1: Το μωρό μεγάλωσε. Έγινε ο σοφός Κονφούκιος. Δίδαξε Ελλήνη από την καρδιά και την καλοσύνη από τις καλές σκέψεις.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, τίποτα δεν είναι δύσκολο.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστή.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικό διαγωνισμός.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Stupid Cupid, you're a real mean guy.
6: Κυρία, τι είναι ασφάλεια στο διαδίκτυο?
7: Καλή ερώτηση. Πείτε ο καθένας τι ξέρει για αυτό το θέμα.
8: Ότι είναι καλό.
9: Ότι βοηθάει στην ασφάλειά μας.
7: Χαχα, μπράβο σας παιδιά. Θα θέλατε να μάθετε κι άλλα για αυτό το θέμα?
10: Ναι!
7: Λοιπόν, ασφάλεια είναι να μην μοιραζόμαστε τις προσωπικές μας πληροφορίες. Να μην εμπιστευόμαστε σε κανέναν τους κωδικούς μας και ποτέ να μην συνομιλούμε με κάποιον άγνωστο στο διαδίκτυο.
10: Wow!
9: Όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα. Πού μπορούμε να βρούμε κι άλλες τέτοιες πληροφορίες?
11: Είμαστε στο λόγιο του σχολείου μας, του πειραματικού γυμνασίου Ρεθύμνου, στο teensafenet.wordpress.com.

0: Δικαίωμα είναι
1: ένα εμβόλιο για ένα μωρό.
2: Μια βρύση που βγάζει πόσιμο νερό.
3: Ένας ουρανός φωτισμένος μονάχα από αστέρια και όχι από τη ρήψη πυράβλων.
4: Ένα τραπέζι οικογενειακό με τον πατέρα να έχει γυρίσει από τη δουλειά και όχι από τον πόλεμο.
5: Ένα βιβλίο και μια κούκλα στα χέρια ενός παιδιού.
6: Ένα δάσος καταπράσινο με τον ήλιο να γέρνει πίσω του.
7: Ένα ποτάμι καθαρό που χύνεται σε μια ολοκάλαση θάλασσα.
0: Ένας περίπατος σε μια παραλία.
1: Δύο δελφίνια που ξεπροβάλλουν μέσα από τα κύματα.
2: Μια εκκλησία όπου ο καθένας λέει τη δική του προσευχή.
3: Μια πατρίδα όπου ο καθένας αισθάνεται σπίτι του.
4: Μια καλημέρα σε όλες τις γλώσσες του κόσμου.
5: Ένας κυκλικός χορός υπό τον ήχο μιας παγκόσμιας μουσικής.
6: Ένα χαμόγελο σε ένα παιδικό πρόσωπο.
7: Ένας δάσκαλος, μια σχολική τάξη και ένας τρόπος να φτάσω μέχρι εκεί.
8: Τώρα ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
9: Φλωράκι.
10: Χοντρή.
11: Κοντέ.
12: Άσχημα.
13: Άχρηστη.
14: Φρικιό.
15: Αλβανέ.
9: Πακιστανέ.
10: Φυτό.
11: Καγκούρι.
12: Ανίκανε.
13: Βρωμιάρι.
14: Αράπη.
15: Τούβλο.
9: Μπάσταρδο.
10: Οκαλιάρα.
11: Φτωχέ.
12: Τάπα.
15: Όλα αυτά είναι bullying, δηλαδή σχολικός εκφοβισμός.
10: Πότε εμφανίστηκε το bullying?
11: Το bullying μελετήθηκε για πρώτη φορά στην Νορβηγία το 1978.
10: Ποιες είναι οι μορφές του?
13: Το bullying μπορεί να έχει μορφή σωματική, όπως χτυπήματα ή σπρωξήματα,
14: λεκτική με πειράγματα και απειλές,
15: κοινωνική, αφού τα θύματα αποκλείονται από ομάδες,
12: ή ηλεκτρονική cyberbullying με απειλές μέσω SMS και email.
10: Ποιος μπορεί να γίνει θύμα?
9: Θύμα bullying δεν γίνεται οποιοδήποτε. Συνήθως τα θύματα είναι παιδιά που δεν υπερασπίζονται τον εαυτό τους, έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, είναι εσωστρεφή ή εμφανίζουν κάποιο ιδιαίτερο εξωτερικό χαρακτηριστικό.
10: Ποιος όμως ασκεί βία στους συμμαθητές του?
11: Συνήθως είναι το παιδί που δεν το αγαπούν αρκετά στο σπίτι του και που του ασκείται βία, και γι' αυτό γίνεται και αυτό επιθετικό προς τα άλλα τα παιδιά.
10: Τι μπορεί να γίνει για την αντιμετώπιση του?
14: Από την οικογένεια πρέπει να γίνουν προσπάθειες ώστε να αποκτήσει το παιδί αυτοπεποίθηση, φιλίες, να υποστηρίζει τον εαυτό του και να ζητάει βοήθεια από κάποιον ενήλικα όταν η επίθεση επαναλαμβάνεται.
15: Από το σχολείο πρέπει και οι καθηγητές να πλησιάζουν τα παιδιά που υποψιάζονται ότι κάτι συμβαίνει.
12: Όχι μόνο μάθημα, αλλά και φιλικές σχέσεις με τους καθηγητές μας.
9: Μη σιωπής.
12: Άνοιξε τα μάτια σου σε ό,τι συμβαίνει γύρω σου.
11: Μίλα στους συμμαθητές και στους καθηγητές σου.
13: Μίλα σε ειδικούς για το πρόβλημά σου.
15: Είμαστε όλοι διαφορετικοί, αλλά ταυτόχρονα ίσοι.
14: Ζούμε ενωμένοι, χωρίς να υποτιμούμε τους ανθρώπους γύρω μας.
12: Βοήθησε όχι μόνο τα θύματα, αλλά και τους θύτες.
16: Μίλα, μην καλύπτεις τη βία με τη σιωπή σου.
8: Τώρα ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

Yeah.

0: Τώρα ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Afternoons.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Σήμερα θα σας μιλήσουμε για το δώρο της ζωής μέσα από μικρές ιστορίες που εξελίχθηκαν στο σχολείο μας.
2: Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα σας πούμε μια ιστορία για κάτι πολύτιμο, πιο πολύτιμο και από χρυσάφι ή διαμάντια. Μια ιστορία για το δώρο της ζωής. Σε μια ηλιόλουστη πόλη ζούσε η μικρή Κωνσταντίνα. Ήταν ένα παιδί γεμάτο όνειρα, αλλά μια μέρα αρρώστησε και χρειαζόταν πηγόντες βοήθεια.
3: Δεν νιώθω καλά, ζαλίζομαι.
4: Μη στεναχωριέσαι Κωνσταντίνα, ξέρω τι χρειάζεσαι. Χρειάζεσαι ενέργεια, δύναμη, λίγο από το μαγικό υγρό που κυλάει στις φλέβες μας, το αίμα. Αλλά η τράπεζα αίματος είναι σχεδόν άδεια.
3: Και τώρα τι θα γίνει, γιατρέ, θα μείνω χωρίς αίμα?
5: Όχι, σε καμία περίπτωση. Εγώ είμαι ο κύριος Σταγόνας και ξέρω τη λύση. Υπάρχουν άνθρωποι με μεγάλες καρδιές που μπορούν να δώσουν λίγο από το αίμα τους, να δώσουν το δώρο της ζωής. Η αιμοδοσία είναι μια πράξη αγάπης και πολιτισμού.
1: Τότε ο κύριος Σταγόνας φώναξε δυνατά μέσα στο σχολείο: «Χρειάζομαι βοήθεια! Χρειαζόμαστε βοήθεια! Θέλουμε θελοντές και θελόντριες!» Και τότε καταφθάσαν.
3: «Εγώ θέλω να δώσω αίμα. Δεν πονάει. Είναι μια γρήγορη διαδικασία και σώζει ζωές».
6: «Και εγώ μπήκα στο οικογενειακό δέντρο της ζωής. Ένας στους 4 ανθρώπους χρειάζεται αίμα για να ζήσει».
1: Έτσι λοιπόν, οι εθελοντές δώσαν λίγο από το αίμα τους και ήρθε και μια ακόμα.
7: «Και εγώ μαζί σας, γιατί Κωνσταντίνα, και όποιον ναόν το χρειάζεται».
8: «Μπράβο σας, εθελοντές και εθελόντριες. Τώρα η τράπεζα αίματος γεμίζει ξανά».
3: «Νιώθω πάρα πολύ καλύτερα, χάρη στον καινούριο μου φίλο, τη Σταγόνα αίματος».
1: Έτσι, όλοι στο σχολείο της αγάπης έμαθαν ένα σημαντικό μάθημα. Το αίμα είναι ένα δώρο που καθένας μπορεί να δώσει. Μια πράξη αλληλεγγύης που χαρίζει ζωή και χαμόγελο.
2: Έτσι, όλοι στην πόλη της αγάπης έμαθαν ένα σημαντικό μάθημα. Το αίμα είναι ένα δώρο που καθένας μπορεί να δώσει, μια πράξη αλληλεγγύης που χαρίζει ζωή και χαμόγελο.
9: «Δίνω αίμα, σώζω ζωές, γίνομαι κι εγώ εθελοντής και εθελόντρια».
1: Μετά από λίγες μέρες όμως συνέβη κάτι άλλο. Εκεί που τα παιδιά παίζανε στην αυλή χαρούμενα με την μπάλα τους, ξαφνικά ένας συμμαθητής...
3: «Α, πώς πόνεσα έτσι?»
1: Έπεσε κάτω και τραυματίστηκε πάρα πολύ. Η δασκάλα του και οι φίλοι του τον σηκώσαν και τον τοποθετήσαν προσεκτικά σε μία καρέκλα ναυπαυτικά για να τον βοηθήσουν.
3: «Άλεξ, τι σου συνέβη, γιατί δεν παίζεις μαζί μας?»
6: «Δεν έχω αρκετή δύναμη, Σταύρο. Ο γιατρός μου είπε ότι χρειάζομαι κόκκινη ενέργεια».
3: «Κόκκινη ενέργεια, τι είναι αυτό?»
1: Τότε η δασκάλα τους εξήγησε.
6: «Είναι το αίμα, παιδιά. Το αίμα που κυλάει στις φλέβες μας και μας δίνει δύναμη. Ο Άλεξ χρειάζεται λίγο από αυτό».
3: «Ναι, αλλά πώς θα το βρούμε?»
6: «Ευτυχώς υπάρχουν σούπερ ήρωες γύρω μας. Άνθρωποι που δίνουν εθελοντικά λίγο από το αίμα τους για να βοηθήσουν φίλους σαν τον Άλεξ. Δεν είναι τρομακτικό, είναι μια γρήγορη κίνηση αγάπης».
1: Και τότε καταφθάνουν οι βοηθοί για να δείξουν την αγάπη τους με αυτόν τον τρόπο.
10: «Εγώ θέλω να γίνω σούπερ ήρωας. Θα δώσω αίμα».
2: «Και εγώ θέλω να γίνω σούπερ ήρωας. Θα βοηθήσω τον Άλεξ να γίνει καλά».
3: «Κοιτάξτε, καρδιά γεμίζει αγάπη».
6: «Νιώθω πολύ καλύτερα. Σας ευχαριστώ, σούπερ ήρωες. Πάμε για μπάλα».
1: Έτσι όλα τα παιδιά αρχίζουν και πάλι να παίζουν χαρούμενα με την μπάλα τους και να χορεύουν στην αυλή. Τότε η δασκάλα τους κοίταξε με αγάπη και είπε:
6: «Έτσι, με μια μικρή κίνηση, με λίγο θάρρος και πολύ αγάπη, γινόμαστε όλοι σούπερ ήρωες. Γιατί το αίμα είναι αγάπη που μοιραζόμαστε».
9: «Το αίμα είναι αγάπη, σώζουμε ζωές, γίνομαι κι εγώ εθελοντής και εθελόντρια».

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent,
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Σήμερα μιλήσαμε για τη φιλία στην τάξη.
5: Για να είναι ένας άνθρωπος φίλος αληθινός, πρέπει να...
6: Να θυμώνει εύκολα!
7: Τι λες, μωρέ Σπύρο?
8: Να πω...
7: Λοιπόν, θα πρέπει να...
6: Να έχει μουστάκι!
7: Τι λες, Μανώλη?
5: Θα πρέπει να έχει χιούμορ, να είναι ομιλητικός...
7: Να μην διακόπτει τον άλλο όταν μιλάει, όπως κάνουν ο Μανώλης και ο Σπύρος.
4: Καλό είναι να έχει υπομονή.
6: Α, το βρήκα! Θα πρέπει να...
5: Τι είπαμε τώρα, Μανώλη?
8: Μαρία, να πω... Και εγώ κάτι.
7: Ναι, φυσικά. Είδες, Μανώλη, δεν πετάει το τέλειος. Σέβεται το συνομιλητή του. Για πες, λοιπόν.
8: Πρέπει να έχουν κοινά ενδιαφέροντα δύο φίλοι, δηλαδή να τους αρέσουν τα ίδια πράγματα.
7: Δίκιο έχεις και μην ξεχνάτε κάτι πολύ σημαντικό. Πρέπει να είναι ειλικρινείς. Για να μπορούμε να το έχουμε εμπιστοσύνη, να μιλάμε ελεύθερα και να δουλεύουμε τα μυστικά μας.
4: Ναι, ναι, νομίζω η κυρία μας είπε ότι αυτό ονομάζεται χιομύθια.
6: Βρε παιδιά, ο Στέλιος θέλει να πει κάτι τόση ώρα. Δεν ακούμε το Στέλιο.
8: Επιτέλους να είναι υποστηρικτικός και καλόκαρδος, καλοσυνάτος.
6: Όντως, νομίζω πρέπει να είναι και ευγενικός και υποστηρικτικός.
5: Και να με νοιάζεται.
7: Ω, πολύ σωστά και...
4: Ναι, αλλά με διέκοψες.
7: Έχεις δίκιο, συγγνώμη. Δεν είχα υπομονή να περιμένω τη σειρά μου.
4: Τέλος πάντων, σε συγχωρώ και σε ακούω.
5: Παιδιά, ξεχάσαμε το σημαντικότερο.
6: Δηλαδή,
5: πρέπει να μας αγαπάει.
8: Αυτό εννοείται, βρε.
5: Τίποτα δεν εννοείται.
7: Ακριβώς, λοιπόν, εσείς έχετε φίλους. Για σκεφτείτε το.
8: Πόσοι από τους φίλους σας είναι αληθινοί φίλοι?

0: Γεια σας, είμαστε από το 50ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών και θα σας πούμε συμβουλές μόδας. Λίγο πριν έρθει η άνοιξη, είναι πιο κατάλληλη στιγμή για να βάλεις τα δυνατά σου, έτσι ώστε να δείχνεις πιο στυλάτη κάθε μέρα. Όχι, δεν εννοούμε να ξοδέψεις όλα σου τα λεφτά στα μαγαζιά. Με εξαπλούς και εντελώς ανεξοδούς τρόπους μπορείς να μεταμορφώσεις το καθημερινό σου ντύσιμο. 1. Κάνε ένα γερό ξεκαθάρισμα στην ντουλάπα σου και τοποθέτησε στο μπροστινό μέρος τα ρούχα που σου αρέσουν και θέλεις να φοράς πιο συχνά. 2. Κάνε ένα μπάτεγο συνδυασμούς χρωμάτων. Όχι μόνο θα δεις πως αμέσως θα φωτίσεις ένα βαρετό σύνολο, αλλά θα κάνεις το ντύσιμό σου να φαίνεται πιο ακριβό.
1: 3. Μονοχρωμία. Μπορείς να φορέσεις ένα μονόχρωμο ρούχο όπως απαγορεύεται. Να βγεις από το σπίτι σου αν δεν προσθέσεις ένα εντυπωσιακό αξεσουάρ. 4. Ήρθε η ώρα να καταστρέψεις τα τζιν που δεν φοράς πια. Και όταν εννοούμε καταστρέψεις, εννοούμε να γράψεις πάνω τους μπαλώματα ή να τα θύρεις στα σωστά σημεία. 5. Φόρα πιο συχνά τα αθλητικά σου. Συνδύασέ τα με κουστούμι ή το αγαπημένο σου φόρμα για ένα αποτέλεσμα με στυλ. 6. Και τέλος, δοκίμασε όλα όσα εκείνα φοβάσαι να φορέσεις. Έχεις ένα στενό παντελόνι, μια φούστα ή ένα μπουζάκι που δεν έχεις φορέσει πάνω από μια φορά. Τώρα είναι η ώρα να το τολμήσεις.
2: ESR, live from Greece, this is European School Radio.
3: Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass,
4: Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Είμαστε στο δεύτερο γυμνάσιο Αργυρούπολης και εκπέμπουμε από τη συχνότητα του European School Radio με την εκπομπή Νους Υγιής εν σώμα τη γη. Κοιτάμε από κοντά και γνωρίζουμε θέματα που αφορούν την υγεία. Είμαι ο Γιώργος Σωτηρίου και στον ήχο μαζί μας η Πέννη Αγγέλη. Σήμερα φιλοξενούμε στο στούντιο μια αθλήτρια της ρυθμικής γυμναστικής που θέλησε να μας διαφωτίσει στην τόσο σημαντική ασθένεια της ανορεξίας, επειδή στο παρελθόν είχε νοσήσει και η ίδια από αυτή. Μαρία, γεια σου.
5: Γεια σας.
4: Για πες μας, σε παρακαλώ, τι σημαίνει ανορεξία?
5: Καταρχάς να πω ότι είναι μια ψυχική ασθένεια και δεν έχει να κάνει καθόλου με την όρεξη για φαγητό ή την ποιότητα της τροφής που καταναλώνουμε. Στην ουσία είναι η άρνηση του φαγητού.
4: Και εσύ πώς την εκδήλωσες?
5: Ήμουν πρωταθλήτρια στη ρυθμική γυμναστική, με την οποία ασχολούμαι από τα 7 μου. Έκανα σκληρή προπόνηση καθημερινά πολλές ώρες και οι προπονήτριες μας πίεζαν να χάσουμε βάρος για να μπορούμε να φαινόμαστε αρεστές στους κριτές. Κάποια στιγμή αποφάσισα ότι θέλω να γίνω αδύνατη, γιατί στο μυαλό μου αδύνατη σημαίνει όμορφη, επιτυχημένη. Σταμάτησα σιγά σιγά τη ζάχαρη, τα γλυκά και ύστερα τα παχυντικά φαγητά. Έπινα πολλές σόδες και ανθρακούχα και όταν με πίεζαν πολύ να φάω, τους έκανα το χατήρι, αλλά μετά πήγαινα στο μπάνι και τα έβγαζα.
4: Μάλιστα, και περίπου σε πόσο διάστημα έγινε αυτό?
5: Μέσα σε μερικούς μήνες, από όσο θυμάμαι. Έφτασα να τρώω μόνο κανένα πορτοκάλι ή μήλο και μισό ποτήρι γάλα όλη τη μέρα. Έχασα βάρος, έβγαλα χνούδι στο πρόσωπο και σταμάτησε η περίοδός μου.
4: Και συνέχισε να κάνεις προπόνηση?
5: Βεβαίως, και μάλιστα με εντατικούς ρυθμούς. Ώσπου μια μέρα λιποθύμησα και με πήγαν στο νοσοκομείο. Μου είπαν ότι κινδύνευα να πεθάνω επειδή σταμάτησε η καρδιά μου λόγω έλλειψης ηλεκτρολιτών. Είχα πια αιμονή με το φαγητό, τις θερμίδες, το αδύνατο σώμα και την εικόνα μου.
4: Και ύστερα τι έγινε?
5: Μου ζήτησαν μέσα στο νοσοκομείο μια ψυχίατρο και ξεκίνησα κάποιες συνεδρίες μαζί της. Στην αρχή πιο συχνά και όσο υγεία μου καλυτέρευε έγιναν πιο αραιές. Τώρα ακόμα τη βλέπω μια φορά τη βδομάδα σε εξωτερική κλινική, day clinic, και πιστεύω ότι είμαι σε καλό δρόμο.
4: Εγώ πάντως σε βλέπω φυσιολογική. Ούτε θέλω να φανταστώ πώς ήσουν.
5: Σας ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να το βάλω πίσω μου όλο αυτό και να απολαμβάνω τη ζωή μου μέσα σε ένα υγιές σώμα.
4: Μαρία, σαν τελευταία συμβουλή στους έφηβους και τις έφηβες που μας ακούν αυτή τη στιγμή, τι έχεις να πεις?
5: Αγαπήστε τον εαυτό σας, το σώμα σας. Μην πειραματίζετε με την υγεία σας. Ζητήστε βοήθεια από την οικογένειά σας αν νιώθετε ότι δεν τα βγάζετε πέρα. Μην απομονώνεστε από το περιβάλλον σας. Και τέλος, να ξέρετε ότι το φαγητό δεν είναι εχθρός μας. Μας επιτρέπει να επιβιώνουμε, αλλά μπορεί να είναι και μια απόλαυση.
4: Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία, για τη συνέντευξη αυτή. Πράγματι, βοήθησε πολύ τις νέες αλλά και τους νέους. Αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής Νους Υγιής εν σώμα τη γη. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Την επόμενη φορά θα ασχοληθούμε με ένα άλλο θέμα που αφορά την υγεία. Γεια σας!
2: European School Radio, the first student radio.
6: Γεια! Γεια! Ξέρεις τι μήνυμα θα περάσει σήμερα η ομάδα του Active Radio του γυμνασίου Ινωφύτων?
7: Τι?
6: ένα θέμα που μας αφορά όλους, το ρατσισμό. Όταν αποφασίσαμε να λάβουμε μέρος στο διαγωνισμό, είχαμε έτοιμο το υλικό μας. Θεωρήσαμε ότι αυτές οι σκέψεις είναι η δική μας απάντηση στο ρατσισμό. Σεβασμός προς τον συνάνθρωπο σημαίνει αυτοσεβασμός. Ο ρατσισμός δεν έχει θέση στη ζωή μας. Γκρεμίστε τα τείχη! Δώστε μας ελπίδα! Ρατσισμός. Μοιάζει αστείο μέχρι να συμβεί και σε σένα. Όλοι οι άνθρωποι είναι μεταξύ τους ίσοι. Κατώτεροι είναι μόνο οι ρατσιστές. Ζούμε στην εποχή που λυπούμαστε όταν γρατζουνηθεί το κινητό, αλλά δεν λυπούμαστε όταν γρατζουνάμε τις ψυχές των ανθρώπων. Το γέλιο και ο πόνος, οι φιλίες και οι έρωτες, οι αναμνήσεις μας δεν έχουν εθνικότητα. Οι παππούδες μας πρόσφυγες, οι γονείς μας μετανάστες, εμείς ρατσιστές. Ρατσισμός είναι κάτι που μισείς και τυχαία δεν είσαι. Βάλε το ρατσισμό στη θέση του.

said.

Ajax.

Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλώς ήρθατε. Σήμερα μιλάμε εμείς που ζούμε σε έναν κόσμο που όλα γύρω μας τρέχουν γρήγορα. Σε έναν κόσμο που μοιάζει να τα έχει όλα, αλλά κάπου έχει χαθεί η έμπνευση. Και εμείς τα παιδιά αναρωτιόμαστε. Ποιος μας εμπνέει σήμερα? Ποιος μας δείχνει τον δρόμο? Ποιος αγαπά πραγματικά αυτό που κάνει? Ποιος μας κάνει να πιστεύουμε στα όνειρά μας? Ψάχνουμε ανθρώπους με πάθος. Ψάχνουμε ανθρώπους που δίνουν αξία σε αυτό που κάνουν. Δεν υπάρχουν μικρά και μεγάλα επαγγέλματα. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να μιλήσουμε για εκείνους που μας εμπνέουν. Για να θυμηθούμε όλοι πως σε έναν κόσμο που τρέχει μπορείς να γίνεις έμπνευση. Ας ακούσουμε λοιπόν ποιοι μας εμπνέουν.
2: Είμαι ο νεοφύτος. Έμπνευσή μου ήταν η νοσοκόμα που γνώρισα στο Μακάριο όταν νοσηλεύτηκε ο αδελφός μου. Εκεί κατάλαβα ότι οι ήρωες δεν φορούν πάντα κάπες. Μερικές φορές φορούν στολή και έχουν μεγάλη καρδιά.
3: Τι θα της έλεγες αν την είχες τώρα μπροστά σου?
2: Ευχαριστώ που προσπαθείς να σώσεις τα παιδιά του κόσμου και να γίνεις μια αγκαλιά για αυτά, ακόμη κι αν δεν είναι δικά σου.
3: Τι θα έλεγες στους συμμαθητές σου για αυτό το επάγγελμα?
2: Ο κόσμος θα ήταν λίγο καλύτερος αν όλοι φρόντιζαν περισσότερο τον συνάνθρωπό τους. Ίσως μια μέρα να είστε εσείς αυτοί που θα αλλάξετε τη ζωή κάποιου.
4: Είμαι ο Μιχάλης. Το άτομο που με εμπνέει είναι η καθαρίστρια στο σχολείο μας, που εργάζεται αθόρυβα, αλλά βρίσκει χρόνο να μας προσέχει και να μας μιλά.
1: Δώσε με ένα παράδειγμα.
4: Όταν ήρθα από άλλο σχολείο, ήμουν μόνος. Εκείνη το κατάλαβε. Μου μιλούσε στα διαλύματα και μία μέρα έφερε και τα άλλα παιδιά για να τους δείξει πόσο καλή μπάλα παίζω. Από τότε δεν είμαι μόνος.
1: Τι σου έμαθε αυτό για τη ζωή?
4: Μου έμαθε ότι αξιοπρέπεια είναι να κάνεις σωστά αυτό που πρέπει, ακόμη και όταν κανείς δεν σε χειροκροτεί. Ότι πράξεις καλοσύνης κάνουν μικρά θαύματα.
5: Τώρα κάλεις. Πάντα κάλεις στην ατομική προσπάθεια. 71-57.
6: Είμαι ο Θανάσης Μάριος. Έμπνευση για μένα είναι ο Νίκος Γκάλης, γιατί απέδειξε πως ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει την ιστορία όχι μόνο του μπάσκετ, αλλά ολόκληρης της χώρας. Μπορεί να εμπνεύσει ολόκληρες γενιές.
3: Τι τον έκανε να ξεχωρίσει πέρα από το ταλέντο?
6: Η ψυχοσύνθεσή του. Το λιονταρί είναι το πιο δυνατό ζώο της ζούγκλας? Όχι. Είναι το πιο μεγαλόσωμο? Όχι. Είναι όμως ο βασιλιάς. Έτσι και ο Γκάλης. Δεν ήταν ο πιο ψηλός. Δεν ήταν ο πιο γρήγορος. Ήταν όμως γίγαντας όταν έμπαινε στο γήπεδο.
3: Ποια δήλωσή του θα θυμάσαι για πάντα?
6: Θα θυμάμαι αυτή. Δεν χρειάζεται να μιλάς πολύ όταν αφήνεις το παιχνίδι να μιλήσει για σένα.
7: Είμαι η Λουκία Ερήνη. Με εμπνέει η δασκάλα της ιστορίας. Είναι η δασκάλα της καρδιάς μας. Είναι η απόδειξη πως το σχολείο μπορεί να γίνει μαγικό. Δεν μας διδάσκει μόνο μαθήματα. Μας διδάσκει τρόπους. Μας διδάσκει ήθος, χαρακτήρα.
4: Τι είναι αυτό που την κάνει να ξεχωρίζει?
7: Είναι τόσο διαφορετική, τόσο διασκεδαστική, αλλά κυρίως αληθινή. Ζωντανεύει τα πάντα. Έχει χιούμορ και μας κάνει να ζούμε την ιστορία. Μας ενθαρρύνει να ρωτάμε, να σκεφτόμαστε, να κάνουμε λάθη, να ξαναπροσπαθούμε.
4: Κάτι που σας είπε και θα θυμάσαι για πάντα?
7: Τα γράμματα σε κάνουν μορφωμένο. Η σκέψη όμως σε κάνει ελεύθερο. Και εμείς θέλουμε ελεύθερους ανθρώπους.
1: Είμαι ο Γιώργος. Κάθε πρωί τροχονόμος της διάβασης μου δίνει δύναμη και με εμπνέει. Δεν σταματάει μόνο τα αυτοκίνητα. Σταματά το άγχος, τη βαρεμάρα, το φόβο μας. Μας χαιρετάμε κολλά πέντε, κάνει αστεία και μας θυμίζει ότι η ασφάλεια είναι και συναισθήμα.
3: Τι πετυχαίνει όταν χαιρετά κάθε παιδί?
1: Μας κάνει να νιώθουμε ότι διαβάζει την καρδιά μας. Μας φτιάχνει τη διάθεσή μας. Να φανταστείτε, ξέρει ακόμη και τα ονόματά μας.
3: Πώς σε κάνει να νιώθεις αυτό?
1: Χαρά και ασφάλεια, σαν να ξεκινάει καλύτερα η μέρα.

0: Είμαι ο Παναγιώτης. Δεν με εμπνέουν μόνο οι διάσημοι, αλλά και οι αόρατοι άνθρωποι της καθημερινότητας, όπως ο απορριμμάτος συλλέκτης της γειτονιάς μας. Είναι πάντα χαμογελαστός. Μας ξέρει όλους. Τις προάλλες μου βρήκε την υπογεγραμμένη μπάλα μου που είχα χάσει και μου την παρέδωσε με τόση χαρά. Η καλοσύνη πάντα εμπνέει.
1: Τι σου έμαθε αυτό για τη δουλειά του?
0: Ότι δεν μαζεύει απλώς σκουπίδια. Κρατάει την πόλη καθαρή και φροντίζει για όλους μας. Μου είπε, κάθε σκουπίδι έχει τη δική του ιστορία. Και αυτό δεν το ξεχνάς.
1: Ας σε άκουγε τώρα, τι θα του έλεγες?
0: Ευχαριστώ, θα του έλεγα ευχαριστώ. Γιατί μου έδειξε ότι ένα χαμογελό και μια καλή πράξη μπορούν να αλλάξουν τη μέρα σου. Και ότι η δουλειά του αξίζει σεβασμό.
1: Είμαι ο Ανδρέας. Με εμπνέει ο προπονητής μου στο ποδόσφαιρό μας. Είναι 70 χρονών και όμως όταν πατάει στο χορτάρι, η καρδιά του χτυπάει πιο δυνατά από τη δική μας. Μας αποδεικνύει ότι η σύνταξη δεν είναι τέλος, αλλά ιστορία. Τι σου λέει αυτό για τη ζωή? Ότι η έμπνευση δεν έχει ηλικία. Δεν πρέπει να τα παρατάμε. Το γήπεδο δεν τελειώνει στα 90 λεπτά. Η ζωή συνεχίζεται και γενικά όποιος αντέχει.
2: Τι σου έχει μαζί μέσα από το ποδόσφαιρο?
1: Ότι επιτυχία δεν είναι μόνο τον γκολ. Μου δίδαξε ότι ο αντίπαλος δεν είναι εχθρός, αλλά αυτός που σε βοηθάει να γίνεις καλύτερος.

Κλείνοντας, θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα στους μεγάλους. Μεγάλοι, μας ακούτε? Σας βλέπουμε κάθε μέρα. Όχι στα λόγια, στις πράξεις. Στο πώς ξυπνάτε κουρασμένοι. Στο πώς γυρνάτε σιωπηλοί. Μας λέτε να πιστεύουμε στα όνειρά μας, ενώ εσείς ξεχάσατε τα δικά σας. Εσείς μας μαθαίνετε. Εσείς μας εμπνέετε. Ξυπνήστε. Αυτό δεν είναι απλώς ένα podcast. Είναι υπενθύμηση. Είναι καθρέφτης. Σήμερα σας μιλάμε εμείς. Και εσείς φίλοι μας, όποιον δρόμο και αν διαλέξετε, να θυμάστε. Η έμπνευση μπορεί να βρίσκεται παντού. Μέσα μας, γύρω μας. Αρκεί να έχουμε ανοιχτά μάτια, ανοιχτό μυαλό, ανοιχτή καρδιά.

0: ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Γεια σας, είμαι η Άρτεμις από την Πρώτη Παλαιχινών. Σήμερα βρίσκομαι εδώ για να σας μιλήσω για ένα από τα πιο πιεστικά θέματα στο σημερινό κόσμο, τη βιωσιμότητα στις επιχειρήσεις. Θα αναρωτηθείτε τι είναι η βιωσιμότητα. Βιωσιμότητα σημαίνει να κάνουμε πράγματα που είναι καλά για την επιχείρηση, την κοινωνία και το περιβάλλον. Αναφέρεται στην ικανότητα ενός οργανισμού να λειτουργεί με τρόπο που ελαχιστοποιεί τις αρνητικές επιπτώσεις στους τομείς που αναφέρθηκαν. Περιλαμβάνει την ικανοποίηση των αναγκών της σημερινής γενιάς, χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να αποκτήσουν τις δικές τους ανάγκες. Γιατί όμως είναι τόσο σημαντική? Μπορεί να πει κανείς ότι αποτελεί ηθική ευθύνη. Οι επιχειρήσεις έχουν καθήκον να λειτουργούν με ηθικό τρόπο που λαμβάνει υπόψη την ευημερία του πλανήτη και των κατοίκων του. Μεγάλο ποσοστό των πελατών πλέον προτιμούν όλο και περισσότερο φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα και υπηρεσίες. Έτσι, είναι πιο πιθανό να επιλέξουν επιχειρήσεις που ευθυγραμμίζονται με τις αξίες τους. Η υιοθέτηση της βιωσιμότητας μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να προσελκύσουν πιστούς, κοινωνικά συνειδητοποιημένους πολίτες. Ένας ακόμα λόγος είναι ότι οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο εφαρμόζουν αυστηρότερους κανονισμούς και κατευθύντριες γραμμές για την ενθάρρυνση βιώσιμων επιχειρηματικών πρακτικών. Αυτό σίγουρα αποτελεί ένα πιεστικό μέτρο ώστε οι επιχειρήσεις να πάρουν στρατηγικές αποφάσεις βιωσιμότητας. Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει βιώσιμες πρακτικές και απολαμβάνουν τα ωφέλη αυτών. Μερικά παραδείγματα είναι εταιρείες που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξυγχρονίζουν τις αλυσίδες προμήθειάς τους για να μειώσουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, μειώνουν και ανακυκλώνουν τα απόβλητά τους, εκπαιδεύουν και καλλιεργούν τη δέσμευση των εργαζομένων και υιοθετούν βιώσιμες πρακτικές και πολλά άλλα. Θα κλείσουμε μια ευχή και συμβουλή. Ας σκεφτούμε όλοι πως μπορούμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο βιώσιμες και να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους.

0: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
1: Μαμά, σήμερα πήρα 9 στα μαθηματικά.
2: 9! Τι 9! Τζάμπα το διάβασμά σου, τίποτα δεν έγραψες. Τζάμπα τα φροντιστήρια, τζάμπα τα μαθήματα, τίποτα. Τίποτα! Ένα τίποτα είσαι!
3: Τι μάλλον!
2: Έγραψε 9 στα μαθηματικά.
3: 9!
1: Ναι.
3: Κατεύθυνση ήτανε.
1: Ναι.
3: Ντρέπομαι για σένα. Ο αδερφός σου φέρνει 20 και εσύ φέρνεις 9. Μόνο οι βόλτες ενδιαφέρουν. Από σήμερα δεν θα βγεις έξω για ένα μήνα.

0: Πονάω αφόρητα.
1: Δεν αντέχω άλλο. Όλα έλεγα ότι θα είναι η τελευταία φορά. Τώρα όμως το αποφάσισα. Εχθές άκουγα φωνές. Μάλλον τη χτύπησε.
0: Ακόμα μια μελανιά. Να δω τι θα φορέσω πάλι. Για να την κρύψω.
1: Με πληγώνεις. Δεν έχεις καρδιά εσύ.
0: Μη μου μιλάς έτσι. Σταμάτα πια. Υποφέρω.

0: Βρίσκονται παντού. Μην το αγνοείς. Ήρθε η στιγμή να πούμε όχι στη βία.
1: Αν έχεις πέσει θύμα κάθε τύπου βίας, μη φοβάσαι να το πεις. Μίλα. Η ζωή είναι ένα τρένο του οποίου οδηγώσει εσύ. Ενεργοποιήσου.
2: Μην υποκύπτεις. Σκέψου λογικά. Πάλεψέ το. Μην το βάζεις κάτω.
1: Η φωνή σου είναι και δικιά μας φωνή. Το πρόβλημά σου και δικό μας. Για κάποιους η βία είναι παιχνίδι. Εμείς όμως δεν παίζουμε. Είμαστε οι Δελασσαλονικείς και λέμε όχι στη βία.
3: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
4: Έλεγε η δασκάλα. Η ρητορική, η τέχνη της επικοινωνίας γεννήθηκε στη δημοκρατική Αθήνα του Περικλή. Και ο μικρός Χίτλερ του συγκράτησε και όταν μεγάλωσε το εφάρμοσε, αφιονίζοντας εκατομμύρια Γερμανών, έλεγε η δασκάλα. Οι καλλιτέχνες συνδιαλέγονται μέσω των έργων τους με το κοινό. Και ο μικρός Γκέμπελς, ο μετέπειτα υπουργός προπαγάνδας, το συγκράτησε και όταν μεγάλωσε το εφάρμοσε, δημιουργώντας επιμελητήρια κινηματογράφου, θεάτρου, ραδιοφώνου, επιβάλλοντας λογοκρισία, έλεγε η δασκάλα.
5: Οι επιστήμονες επικοινωνούν τις νέες ανακαλύψεις τους μέσω των συγγραμμάτων τους.
4: Και ο μικρός Ρούστ, ο μετέπειτα υπουργός του Ράιχ, το συγκράτησε και όταν μεγάλωσε το εφάρμοσε, εκδίδοντας νέα σχολικά εγχειρίδια που μιλούσαν για άρια επιστήμη και κάνοντας μαζικές καύσεις βιβλίων. Ρώτησε η δασκάλα.
5: Πώς αντιμετωπίζουμε κάποιον που επικοινωνεί διαφορετικά, όταν για παράδειγμα είναι τυφλός, κοφάλαλος ή μιλά σε άλλη γλώσσα?
4: Μα αυτή η ερώτηση ήταν πολύ εύκολο να απαντηθεί από τρεις τόσο καλούς μαθητές.
6: Ο Άριος θα επικρατήσει, θα τους περιφρονήσει ή και θα τους αφανίσει.
4: Η τέχνη της επικοινωνίας μέσα στο πλαίσιο της δημοκρατίας δημιούργησε αριστουργήματα. Στα χέρια τυράννων μόνο τερατουργήματα.
3: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
7: European School Radio, the best radio in the country.
8: Τι in the country ρε, in Europe.
9: Τι λες τώρα, in the whole universe.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

0: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντε να ακουστεί.

0: Γεια σας, είμαι ο Ιώνας.
1: Εγώ είμαι η Μαρία.
2: Και εγώ είμαι η Κωνσταντίνα και αυτό είναι το podcast μας με τίτλο «Θέλω να γίνω».
1: Σήμερα θα μιλήσουμε για όνειρα. Για το τι θέλουμε να γίνουμε όταν μεγαλώσουμε. Ή έστω για το τι λέμε ότι θέλουμε να γίνουμε τώρα.
0: Γιατί η αλήθεια είναι ότι αλλάζουμε γνώμη συνέχεια.
2: Ναι, και μερικές φορές μέσα στην ίδια μέρα.

0: θυμάστε τι θέλατε να γίνετε όταν ήσασταν πιο μικροί?
1: Ναι. Εγώ ήθελα να γίνω σούπερ ήρωας. Να πετάω και να σώζω τον κόσμο.
2: Α, κι εγώ. Αλλά μετά κατάλαβα ότι δεν είναι κανονικό επάγγελμα.
0: Εγώ ήθελα να γίνω πριγκίπισσα. Αλλά όχι αυτές που κάθονται. Αυτές που κάνουν περιπέτειες.
1: Παλιά, όταν ήμασταν πιο μικροί, θα θέλαμε να γίνουμε κάτι φανταστικό.
2: Ναι, γιατί τότε δεν μας ένοιαζε αν γίνεται ή όχι ή τι έλεγαν οι άλλοι γι' αυτό.
0: Και μετά μεγαλώνουμε λίγο και αρχίζουν να μας ρωτάνε. Ναι, αλλά κανονικά,
3: τι θέλεις να

0: Εμένα αυτή η ερώτηση με αγχώνει.
1: Και εμένα, σαν να πρέπει να έχεις αποφασίσει για όλη σου τη ζωή.
2: Και αν πεις, δεν ξέρω, αυτοί σου λένε, βρε, σκέψου το λίγο.
0: Μα το σκέφτομαι, απλά δεν έχω αποφασίσει. Να σας πω κάτι. Καμιά φορά δεν λέμε αυτό που θέλουμε στα αλήθεια.
1: Τι εννοείς?
0: Λέμε αυτό που νομίζουμε ότι θέλουν να ακούσουν οι άλλοι.
2: Ναι, και αν πεις κάτι περίεργο, σε κοιτάνε κάπως.
0: Εγώ μια φορά είπα ότι θέλω να κάνω μια δουλειά που δεν βγάζει πολλά λεφτά και μου είπαν αυτό δεν είναι σοβαρό.
1: Κι εγώ, όταν είπα ότι θέλω να φτιάχνω ιστορίες, μου είπανε ωραίο, αλλά για χόμπι.
2: Σαν να υπάρχει μια λίστα με τις σωστές απαντήσεις.

0: αλλά ίσως να μην χρειάζεται να πούμε τι θα γίνουμε.
1: Ίσως να πούμε τι μας αρέσει. Εμένα μου αρέσει να εκφράζομαι και να ανεβαίνω στη σκηνή.
2: Εμένα μου αρέσει να παίζω ποδόσφαιρο και να αθλούμαι γενικά.
0: Εμένα μου αρέσει να χορεύω. Α ναι, και να τρώω πατατάκια, αλλά όχι απαραίτητα με αυτή τη σειρά.
2: Θέλω να πω μια μικρή ιστορία.
1: Για πες.
2: Μια μέρα ήμουν σίγουρος τι θέλω να γίνω. Το έλεγα σε όλους. Και το ίδιο βράδυ είδα μια ταινία και σκέφτηκα. Όχι, αυτό θέλω να γίνω.

0: και δεν ένιωσες κάπως άσχημα?
1: Λίγο, αλλά μετά κατάλαβα ότι απλώς γνώρισα καλύτερα τον εαυτό μου.
0: Ξέρετε πόσες φορές έχω αλλάξει γνώμη?
2: Πόσες?
0: Λοιπόν, στην αρχή ήθελα να γίνω ζωγράφος, μετά εκπαιδεύτρια πιγκουίνων, μετά τραγουδίστρια και λίγα χρόνια αργότερα δασκάλα και μετά ξανά ζωγράφος.
3: Και αυτό είναι εντάξει.
1: Εκπαιδεύτρια πιγκουίνων, γιατί ήθελες να γίνεις?
0: Μία μέρα είχαμε πάει στο ζωολογικό κήπο και είδα ότι οι πιγκουίνοι περπατούσαν κάπως περίεργα. Έτσι, ήθελα να τους κάνω να περπατάνε κανονικά σαν άνθρωποι.
3: Κατάλαβες νομίζω ότι αυτό δεν γίνεται.
0: Ναι, το κατάλαβα. Αλλά μπορεί το επάγγελμα που θα κάνουμε να μην υπάρχει ακόμα.
3: Όπως παλιά δεν υπήρχαν YouTubers
1: ή podcasters.
3: Οπότε πώς να διαλέξουμε?
1: Ίσως δεν διαλέγουμε δουλειά. Ίσως διαλέγουμε αξίες. Ξέρετε τι είναι πιο εύκολο από το τι θέλω να γίνω?
3: Τι?
1: Το τι δεν θέλω να γίνω.

0: Εγώ δεν θέλω να γίνω κάποια που βαριέται.
1: Ούτε κάποιος που τεμπελιάζει.
0: Και δεν θα ήθελα να είμαι άδικη με τους άλλους.
2: Ούτε κακιά, ούτε κάποια που φοβάται να δοκιμάσει. Βέβαια, καμιά φορά φοβάμαι μήπως δεν τα καταφέρω.
0: Ή μήπως διαλέξω κάτι λάθος.
1: Αλλά ίσως δεν υπάρχει λάθος. Μόνο δρόμοι.
2: Αν μπορούσες να πεις κάτι στον εαυτό σου σε 10 χρόνια...
1: Εγώ θα του έλεγα να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του και να μην αγχώνεται τόσο.

0: Να μην ξεχάσεις τι σου άρεσε όταν ήσουν παιδί.
1: Να είσαι περήφανος, αλλά όχι τέλειος.
0: Και αν μας ακούει κάποιο παιδί και δεν ξέρει τι θέλει να γίνει,
2: να ξέρει ότι δεν πειράζει.
1: Έχει αρκετό χρόνο μπροστά του.
2: Και δικαίωμα να αλλάξει γνώμη.
0: Και να ονειρευτεί.
1: Αυτό ήταν το podcast μας «Θέλω να γίνω».
3: Γεια σας!
1: Γεια σας!
2: Γεια!
0: Αντίο!

Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: Γεια σας, είμαστε η Αγγελική Βαγιατζάκη,
1: Νικόλ Τσαλούχα,
2: Ερμέλα Χαλίλη,
3: Βάσα Γκούμα
4: και Αδιανυσία Μαυράκη από την ομάδα Τα Μοχιανάκια του Γυμνασίου Μοχού Ηρακλείου Κρήτης.
1: Μαζί σας θα ταξιδέψουμε ραδιοφωνικά με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Μαθητικού Ραδιοφώνου.

0: ακολουθεί
1: μια φίληση
0: από τα παιδιά
1: του 10ου Πυραγωγείου Βέρειας.
0: Για τη δράση
1: πήγα τώρα.
2: Μες στην καρδιά μου νιώθω παγωνιά.
3: Όταν κανείς δεν μου μιλά.
4: Όταν μου χτυπούν.

0: δεν με παίζουν και με μένα γελούν. Καταιγίδα μέσα μου ξεσπά.
1: Μια ομίχλη.
0: Μια καταχνιά.
2: Ξέρεις πως θα νιώσεις καλά.
3: Πόσο ο ήλιος μέσα σου θα βγει.
1: Και με χρώματα του ουράνιου τόξου.
0: Η ζωή σου
4: θα φωτιστεί.
5: Μίλα τώρα.
0: Σε όποιον αντιστάρεσαι εσύ, για ό,τι σε αποσχολεί.
5: Μίλα τώρα.
0: Λύσεις το πρόβλημά σου.
5: Ευρεσί. Μίλα τώρα.
6: Μίλα τώρα.
0: Μίλα τώρα.
7: Μίλα τώρα.
8: Μίλα τώρα.
9: Μίλα τώρα.
10: Μίλα τώρα.
11: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
12: Γεια σου Μαρία, τι είναι αυτό που τρως?
13: Είναι ένα υγιεινό σνακ που το ετοίμασα στο σπίτι μου. Όπως βλέπεις, αποφεύγω τις επεξεργασμένες τροφές και τις περιττές θερμίδες. Έτσι, διατηρούμε πάντα σε φόρμα και είμαι γεμάτη ενέργεια όλη την ημέρα.
12: Ξέρεις, εγώ δεν έφαγα πρωινό. Λες γι' αυτό να νιώθω δύναμη και νισταγμένη.
13: Ακριβώς. Πρέπει κάθε πρωί να τρως πρωινό και μάλιστα πλούσιο. Για παράδειγμα, μπορείς να επιλέξεις μαζί με το γάλα μια ποικιλία δημητριακών, κατά προτίμηση ολικής άλεσης. Επίσης, πρέπει να γυμνάζεσαι σχεδόν καθημερινά και να πίνεις αρκετό νερό στη διάρκεια της ημέρας. My life is brilliant.
12: My love is pure. Νομίζω βρήκα το δάσκαλό μου. Πες μου, τι άλλο πρέπει να κάνω για να προσέχω την διατροφή μου?
13: Θα καταναλώνεις ποικιλία λαχανικών και φρούτων καθημερινά, καθώς και γάλα, γιαούρτι ή τυρί. Θα περιορίσεις την κατανάλωση ζάχαρης, το αλάτι, αλλά και όλες τις τροφές που τα περιέχουν. Με άλλα λόγια, καλύτερα να ξεχάσεις τα κρουασάν και τα πατατάκια. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. Να χρησιμοποιείς ελαιόλαδο ως πρώτη επιλογή, κατά προτίμηση ομό. Μπορείς να τρως από 4 έως 7 αυγά τη βδομάδα και όσπρια τουλάχιστον μία φορά. Κόκκινο ή λευκό άπαχο κρέας. Μπορείς να τρως 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Να αποφεύγεις όμως τα επεξεργασμένα κρέατα. Το ίδιο ισχύει και για τα ψάρια. 2-3 φορές την εβδομάδα και μάλιστα μία φορά τουλάχιστον επιλέγεις λιπαρό ψάρι. Και κάτι ακόμα. Όλα αυτά επιλέγοντας προϊόντα εποχής σε 3 κύρια γεύματα και ένα μικρό γεύμα κάθε μέρα, με την οικογένεια συγκεντρωμένη όσο συχνότερα γίνεται στο τραπέζι και την τηλεόραση κλειστή.
12: Wow, με εντυπωσίασες! Πώς τα γνωρίζεις όλα αυτά?
13: Διάβασα τον Εθνικό Διατροφικό Οδηγό για Βρέφη, Παιδιά και Φίβους, ο οποίος έχει γραφτεί από Έλληνες επιστήμονες και διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. You're beautiful. You're beautiful.
11: You're beautiful. It's true. Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Αυτόν που τα ξέρει όλα.
1: Ροδάνη τρέχει γλώσσα.
2: Γλώσσα δεν βάζει μέσα του.
3: Γλώσσα παπούτσι και μυαλό κουκούτσι.
4: Κι άμα δει η γλώσσα του και την καταπιεί,
5: μόνος του τα ακούει, μόνος του τα λέει.
1: Ποιος θα τον αντέξει?
0: Από το χείλι βγαίνει ο λόγος
1: και σε χείλι καταλήγει.
0: Ναι βρε παιδιά, από χείλι σε χείλι το μαθαίνουν χείλι.
1: Εγώ βρε παιδιά τι να σας πω?
2: Εγώ το λέω στο σκύλο μου και σκύλο στην ουρά.
0: Χα, εγώ το λέω στην πεθερά για να το ακούσει νύφη. Φτάζει μέλη γλώσσα.
2: Μα το κακό μαντάτο έρχεται τρεχάτο.
0: Παρ' όλα αυτά καταλήγουμε.
1: Μοιρασμένη χαρά, διπλή χαρά. Μοιρασμένος πόνος, μισός πόνος.
0: Επικοινωνούμε.
1: Γελάμε.
0: Μας ακούτε που μιλάμε?
1: Μας ακούτε?
0: Ναι, μας ακούτε.
6: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
7: European School Radio, the best radio in the country.
8: Τι in the country, ρε? In Europe.
7: European School Radio, the best radio in the country.
9: Τι λες τώρα?

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast με τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.

Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: φίλες και φίλοι, γεια σας. Σε αυτό το podcast θα σας μιλήσουμε
1: για την επίδραση της μουσικής στα ζώα και στα φυτά.
2: Αντιλαμβάνονται τα ζώα και τα φυτά τη μουσική όπως εμείς οι άνθρωποι? Νιώθουν συναισθήματα παρόμοια με τα δικά μας στο άκουσμά της?
3: Στα πλαίσια του μαθήματος της μελέτης περιβάλλοντος και του μαθήματος της μουσικής, ψάξαμε στο διαδίκτυο για πληροφορίες σχετικά με την επίδραση της μουσικής στα ζώα και στα φυτά.
4: Ακούσαμε μουσική, είδαμε σχετικά βίντεο, κάναμε τα δικά μας σχέδια ζωγραφικής στο Gemini AI και τα χρωματίσαμε.
5: Η επίδραση της μουσικής στα ζώα. Στην αρχαία ελληνική μυθολογία υπάρχουν πολλές αναφορές για τη θεϊκή δύναμη της μουσικής πάνω στα ζώα. Ο Ορφέας, γιος του θεού της μουσικής Απόλλωνα και της μουσης Καλλιόπης, μάγευε με τη γλυκιά φωνή της λύρας του τα άγρια θηρία, τα οποία γαλήνευαν και καθόδουσαν να ακούσουν.
6: Τα πουλιά μαζευόντουσαν για να συνοδεύσουν τις μελωδίες της λύρας με το κελάιδισμά τους. Επίσης, ο Ορφέας βοήθησε τον Ιάσονα στην αργοναυτική εκστρατεία, αποκοιμίζοντας το τρομερό δράκο που φιλούσε το χρυσό μαλλοδέρας.
7: Ο Άριον, ο σπουδαίος ποιητής στην αρχαιότητα, όταν οι ναύτες του τον πέταξαν στη θάλασσα για να τον ληστέψουν, με τη δύναμη της μουσικής του μάγεψε τα δελφίνια που μαζεύτηκαν για να τον βοηθήσουν.
8: Ο θεός Πάνας επηρέαζε και αυτός τα ζώα με τη μουσική του. Όταν έπαιζε φλογέρα μπορούσε να σπείρει πανικό στα κοπάδια ή να τα ερεμήσει.
9: Οι πυθαγόροι φιλόσοφοι είχαν διατυπώσει τη θεωρία της μουσικής των σφαιρών, ότι δηλαδή μια αρμονία διέπει όλο το σύμπαν και σε αυτήν ανταποκρίνονται τα ζώα και οι άνθρωποι ως μέρος του σύμπαντος.
10: Επίσης υπάρχουν αναφορές για Αγίους που με τους ψαλμούς τους ηρεμούσαν τα ζώα και τα άγρια θηρία. Ένας από αυτούς ήταν ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης, ο βασιλιάς Βαβίβ στη Παλαιά Διαθήκη, ο Άγιος Μόδεστος που είναι και προστάτης των ζώων, αλλά και ο δικός μας Άγιος Παΐσιος και πολλοί άλλοι Άγιοι.
11: Τα αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν πως εδώ και χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι συνοδεύουν τα ζώα στη βοσκή, παίζοντας μουσική. Τα ζώα, ακούγοντας τη φλογέρα ή το τραγούδι του βοσκού, καταλαβαίνουν την παρουσία του, νιώθουν ασφάλεια, λιγότερο στρες και δεν απομακρύνονται.
12: Ακόμη και οι κουδούνες που ηχούν αρμονικά μοιάζουν με μια ορχήστρα που συνοδεύει συνέχεια το κοπάδι.
13: Σήμερα πολλές σύγχρονες έρευνες επιβεβαιώνουν ότι η μουσική έχει πρακτική και μετρήσιμη επίδραση στην κτηνοτροφική παραγωγή. Αυτό που στην αρχαιότητα θεωρούνταν μαγεία ή γοητεία του Ορφέα, σήμερα εξηγείται μέσω της επιστήμης.
14: Στις Αγγελάδες παρατηρήθηκε αύξηση στην παραγωγή γάλακτος. Οι ορμόνες του στρες στα ζώα μειώθηκαν, ενώ αυξήθηκαν οι ορμόνες παραγωγής γάλακτος.
15: Στην πτηνοτροφία φαίνεται πως αυξήθηκε η παραγωγή αυγών. Οι κότες έγιναν πιο ανθεκτικές και λιγότερο επιθετικές.
16: Στους χείρους, στα πρόβατα και στις κατσίκες επίσης παρατηρήθηκαν παρόμοια αποτελέσματα.
17: Γενικά φαίνεται πως ήρεμη μουσική με σταθερό ρυθμό και σταθερή ένταση βοηθάει τα ζώα να νιώσουν ασφάλεια και να ζουν με λιγότερο στρες.
18: Αυτό κάνει την κτηνοτροφία πιο αποδοτική. Έτσι, πολλές σύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες εγκαθιστούν συστήματα ήχου, ώστε να συνεχίσουν με επιστημονικό τρόπο την αρχαία παράδοση των βοσκών.
19: Η επίδραση της μουσικής στα φυτά. Υπάρχει κάποιο αντίστοιχο όφελος για τα φυτά?
0: Βάζοντας κάποιο είδος μουσική στα φυτά, παρατηρούμε κάποια αξιολογή μεταβολή στην ανάπτυξή τους?
4: Αναζητώντας απαντήσεις στο διαδίκτυο, διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν αρκετές επιστημονικές έρευνες που δείχνουν ότι η μουσική επηρεάζει και τα φυτά με θετικό τρόπο.
3: Αυτό που φαίνεται ότι μάλλον ισχύει είναι ότι τα ηχητικά κύματα κάνουν κάποιο είδους μασάζ στα φύλλα, βελτιώνοντας την κυκλοφορία των χυμών του φυτού, τη φωτοσύνθεση και την παραγωγή σακχάρων.
5: Τα φυτά δείχνουν να ανταποκρίνονται καλύτερα στην κλασική μουσική μέτριας έντασης για συγκεκριμένες ώρες την ημέρα.
6: Υπάρχουν πειράματα που δείχνουν πως τα φυτά που ακούγαν μουσική είχαν μεγαλύτερη επιφάνεια φύλων και ήταν πιο ανθεκτικά στην ξηρασία.
7: Η έρευνα πάνω σε αυτό το θέμα συνεχίζεται και στο μέλλον θα υπάρξουν νέα δεδομένα.
8: Μέχρι τότε μπορούμε να μιλάμε στα φυτά μας, να δείχνουμε την αγάπη μας και να ακούμε μαζί μουσική.
9: Ακόμη και αν αυτά δεν μας καταλαβαίνουν, σίγουρα εμείς είμαστε κερδισμένοι από αυτή τη σχέση.
20: Προστατεύουμε τα ζώα, προστατεύουμε τα φυτά.
9: Τέλος, ας ακούσουμε το βάλς των λουλουδιών από τον Καριοφράυστη του Τσαϊκόφσκι.

0: School Radio.
1: Online gaming.
2: Σενάρια. Όχι και τόσο επιστημονικές φαντασίες.
3: Παίζεται ένα διαδικτυακό παιχνίδι και ένας παίκτης προσβάλλει άσχημα έναν άλλον.
4: Τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση?
5: Θα τον υποστήριζα και θα έγραφα κάτι ευγενικό.
4: Εξάλλου, η ευγένεια είναι cool.
6: Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου.

0: Μαρτίου. Πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.
1: Όχι στη σωματική βία.
2: Όχι στην ελεκτική βία.
3: Όχι στο σχολικό εκφοβισμό.
4: Όχι στην αντιθετική συμπεριφορά.
5: Όχι στην κοινωνική απομάνωση.
6: Όχι στο φόβο.
7: Όχι στη σιωπή.
8: Ναι στη φιλία.
9: Ναι στη συνεργασία.
10: Ναι στη ζωή.
11: Ναι στην επικοινωνία.
12: Ναι στην αγάπη.
13: Η βία φέρνει βία.
14: Μιλά τώρα.
15: Talk bullying. Ένα μήνυμα από τους μαθητές της Β' τάξης του Τετάρτου και Πεντηκοστού Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου.
16: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.

Oh,

0: μας ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε η Μια Καρέκλα ακόμη.
2: Και σήμερα έχουμε πολύ δυνατά θέματα προς συζήτηση που μας αφορούν όλους.
3: Όπα, όπα ρε παιδιά, δεν έχουμε παρουσιαστεί ακόμα. Εγώ είμαι ο Μάριος και είμαι εδώ με...
2: τη Χριστιάνα
1: και την Εφέλη.
3: Στο σημερινό podcast θα μιλήσουμε για την ψυχική υγεία, το άγχος και τη διαμεσολάβηση.
2: Έχουμε αρκετούς καλεσμένους σήμερα. Ας αρχίσουμε με την πρώτη ομάδα της ψυχικής υγείας, τον Άκη και τον Γιώργο.
1: Καλώς ήρθατε, παιδιά. Η ψυχική υγεία είναι ένα μεγάλο ζήτημα στις μέρες μας. Ας αρχίσουμε λοιπόν.
4: Καλησπέρα και από εμάς. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για την ψυχική υγεία. Ας αρχίσουμε. Η ψυχική υγεία είναι το πώς νιώθουμε, σκεφτόμαστε και συμπεριφερόμαστε κάθε μέρα. Όταν είναι καλά, μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες, να έχουμε θετικές σκέψεις και να νιώθουμε ισορροπημένοι. Δεν σημαίνει να είμαστε πάντα χαρούμενοι, αλλά να μπορούμε να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας με υγιή τρόπο. Τώρα θα σας πω κάποιους τρόπους όπου μπορείτε να αντιμετωπίσετε την ψυχική υγεία. Πρώτον, θα πρέπει να ξεκουραζόμαστε και να κοιμόμαστε καλά, ώστε να έχουμε ενέργεια για την επόμενη μέρα. Επίσης, θα πρέπει να κάνουμε πράγματα που μας ευχαριστούν, όπως διάφορα χόμπι που μας διασκεδάζουν. Ακόμη, θα πρέπει να μιλάμε για ό,τι νιώθουμε, ώστε να μπορούμε να τα πούμε, να πούμε τα συναισθήματά μας σε κάποιον για να ξελαφρώσουμε. Τέταρτον, θα πρέπει να ζητάμε βοήθεια όταν χρειαζόμαστε. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να καθόμαστε να ηρεμούμε κάνοντας γιόγκα ή τάι τσι. Έκτον, θα πρέπει να μην πιέζουμε τον εαυτό μας υπερβολικά, γιατί μπορεί να προκαλέσει πολλά ψυχικά προβλήματα. Και τέλος, θα πρέπει να κινόμαστε καθημερινά, κάνοντας γυμναστική και τρέχοντας.
5: Τώρα θα σας μιλήσω για τα αποτελέσματα της ψυχικής υγείας. Αρχικά, πρέπει να φροντίζουμε καθημερινά την ψυχική μας υγεία, γιατί μας βοηθάει στο πρώτον, να σκεφτόμαστε καθαρά και να παίρνουμε σωστές αποφάσεις. Δεύτερον, να έχουμε καλές σχέσεις με όλους. Επίσης, να αντιμετωπίζουμε το άγχος και τις δυσκολίες και ακόμη να νιώθουμε πιο ήρεμοι και χαρούμενοι. Όπως φροντίζουμε το σώμα μας κάθε μέρα, έτσι χρειάζεται να φροντίζουμε και το μυαλό και την καρδιά μας. Τέλος, η ψυχική υγεία δεν είναι κάτι που πρέπει να στεβόμαστε, γιατί άμα δεν τη διατηρούμε σε καλή κατάσταση, θα προκαλέσει πολλά ψυχικά προβλήματα. Αυτά έχουμε να πούμε για σήμερα. Καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά.
2: Σημαντική η ψυχική υγεία, δεν συμφωνείς?
3: Ναι. Πάμε όμως στον επόμενο καλεσμένο μας, την ομάδα αυτοφροντίδας.
2: Γεια σας, παιδιά. Θα χαρούμε πολύ να ακούσουμε τις στρατηγικές σας.
1: Γεια σας και από εμάς. Ας ξεκινήσουμε.
6: Τι είναι οι στρατηγικές αυτοφροντίδας?
1: Οι στρατηγικές αυτοφροντίδας ή αλλιώς self-care strategies είναι οι τρόποι με τους οποίους φροντίζουμε τον εαυτό μας, το σώμα και το μυαλό και τα συναισθήματά μας.
6: Με ποιους τρόπους ένας μαθητής μπορεί να φροντίσει τον εαυτό του?
1: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Με το να μιλάμε σε ένα έμπιστο άτομο για τα συναισθήματά μας, να ακούμε μουσική που μας ηρεμεί, μας ξεσηκώνει, να τρώμε υγιεινά χωρίς να παραλείπουμε γεύματα, να κοιμόμαστε σωστά, το να κινούμαστε είτε κάνοντας κάποιο χόμπι είτε πηγαίνοντας κάποιο άθλημα. Να περνάμε χρόνο στη φύση με πικνίκ, βόλτες. Ακόμα και το πιο αυτονόητο για την πλειοψηφία του κόσμου, το να πλένεσαι, είναι ένας τρόπος.
6: Κυρίως στην εφηβεία, αλλά όχι μόνο. Υπάρχει πολύ άγχος. Πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε?
1: Πρακτικές κατά του άγχους είναι οι τρόποι που βοηθούν το μυαλό και το σώμα να χαλαρώσει και να νιώσει ηρεμία. Βαθιές ανάσες, ξεκούραση, χόμπι, βόλτες. Με λίγα λόγια, επανερχόμαστε πάλι στους τρόπους αυτοφροντίδας.
2: Ευχαριστούμε πολύ την ομάδα αυτοφροντίδας.
1: Συνεχίζουμε με το άγχος. Αγχώθηκα τώρα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
3: Εύχομαι να απολαύσετε την ιστορία μας.
7: Γεια, είμαι το άγχος. Μπορεί να με ξέρεις. Εμφανίζομαι πριν από εξετάσεις, όταν μιλάς μπροστά σε κόσμο ή όταν σκέφτεσαι πως κάτι μπορεί να πάει στραβά. Μου αρέσει να κάνω την καρδιά σου να τρέχει λίγο πιο γρήγορα. Να κάνω τα χέρια σου να υδρώνουν και να σκέφτεσαι τα πάντα ταυτόχρονα. Όμως, δεν είμαι πάντα εχθρός σου. Αν με μάθεις, μπορεί και να σου φανώ χρήσιμος.
2: Wow, δεν περίμενα το άγχος να έχει φωνή. Γεια σας και καλώς ήρθατε στην ιστορία μας. Σήμερα μιλάμε για το άγχος. Τι είναι, γιατί το νιώθουμε και πώς μπορούμε να το λύσουμε. Πότε λοιπόν νιώθουμε πιο συχνά το άγχος?
1: Καμιά φορά χωρίς να υπάρχει προφανές λόγος.
7: Χα, άρα κάνω καλά τη δουλειά μου.
2: Εντάξει, Άγχος. Σήμερα θα σε μάθουμε να φέρεσαι. Καλύτερα. Ας μιλήσουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο, την Εφέλη. Πες μας, πότε πρέπει να ανησυχήσουμε?
1: Όταν το άγχος δεν φεύγει εύκολα, όταν μας κρατά ξύπνιο το βράδυ ή όταν δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε. Τότε χρειάζεται να ζητήσουμε βοήθεια είτε από κάποιον γονιό, καθηγητή ή ψυχολόγο.
5: Ωραία, ποιες τεχνικές μας βοηθούν να χαλαρώσουμε?
1: Μπορούμε να ξεκινήσουμε με αναπνοές. Για παράδειγμα, τεχνική 4-7-8 ή μπορούμε να κάνουμε διαφραγματική αναπνοή.
7: Αν τα κάνεις αυτά, εγώ συνήθως μαλακώνω και φεύγω για λίγο.
5: Λοιπόν, Άγχος, τι λες τώρα?
7: Λέω πως αν με μάθετε και με ακούτε χωρίς φόβο, ίσως να μην είμαι και τόσο κακός τελικά.
1: Σωστά. Το άγχος υπάρχει, αλλά εμείς διαλέγουμε πώς θα το διαχειριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε. Πάντα να θυμάστε να αναπνέετε, χαλαρώστε και φροντίστε τους εαυτούς σας. Πολύ ωραία η ιστορία των παιδιών. Νομίζω πως με χαλάρωσε λίγο. Φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας. Τώρα τα παιδιά θα μας παρουσιάσουν μία σύντομη ιστορία για τη διαμεσολάβηση και το bullying. Ας τους απολαύσουμε.
7: Γεια σας και καλώς ήρθατε στη διαμεσολάβηση.
2: Τα ονόματά σας?
8: Εγώ είμαι ο Άγγελος.
6: Και εγώ ο Πασχάλης.
2: Ωραία, μπορείτε να καθίσετε.
7: Λοιπόν, από ό,τι ξέρω, είστε και οι δύο μαθητές της τρίτης γυμνασίου, σωστά?
8: Ναι.
2: Άρα θα ρωτήσουμε και τις δύο πλευρές τώρα τι σας απασχολεί και γιατί τσακωθήκατε.
7: Πασχάλη, για πες μας τη δική σου εκδοχή. Τι έγινε με τον Άγγελο?
6: Όλα άρχισαν, εγώ και η παρέα μου είμαστε στην αυλή και παίζουμε μπάσκετ.
2: Τι έγινε μετά?
6: Ήρθε ο Άγγελος με την παρέα του και με έσπρωξε. Άρχισε να μου λέει, πώς είσαι έτσι, πας να παίξεις και μπάσκετ, και με κλώτησε. Εγώ είχα πέσει στο πάτωμα. Ευτυχώς ήρθαν οι καχυτές και τελείωσε το θέμα.
7: Ωραία, Άγγελε, πες μας κι εσύ.
8: Λοιπόν, εγώ πήγα στο γήπεδο του μπάσκετ μαζί με τους φίλους μου. Είδα τον Πασχάλη και πήγα και το χτύπησα. Γιατί δεν το συμπαθώ και νομίζω ότι είναι πολύ κοντός για να παίζει μπάσκετ.
2: Ακούσαμε και τις δύο πλευρές και καταλήξαμε ότι το ύψος δεν είναι ένας τρόπος για να κρίνεις κάποιον.
7: Άγγελε, μετάνιωσες για όλο αυτό που έκανες?
8: Ναι, γιατί δεν ήταν σωστό που τον έκανα μόνο από το ύψος του. Αλλά δεν θα ήθελα να κρατήσουμε και επαφές.
2: Εσύ, Πασχάλη, συμφωνείς?
6: Ναι, δεν είναι υποχρεωτικό να είμαστε και φίλοι.
2: Ωραία, εφόσον συμφωνείτε, απλά να μην ξαναγίνει αυτό το γεγονός.
7: Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.
8: Γεια σας.
1: Ήταν φανταστικές όλες τις ιστορίες των παιδιών.
7: Ευχαριστούμε όσους συμμετείχαν και εσάς τους θεατές που μας παρακολουθούν.

0: European School Radio και δίνω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητική

Is your mouth a little weak when you open?

0: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: European School Radio. Μας ταξιδεύει παντού. Ελάτε μαζί μας.